This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.

Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνικού βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράτης. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Bars. Ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόρυντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, ίσο Κρήγορ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care, member of the American Dental Association.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Pruino Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη Σουζούκη, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αγγλία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July.
5: Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
1: Εξέδρες που μετατρέπονται σε πλωτά μπαρ, οι οποίες λειτουργούν από τη μαθαίνουμε και το χειμώνα.

0: πίσω.
1: Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 611 North Pinellas Avenue, Top of Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα σε ερωτευτώ.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Στην πρώτη θέση. Η Ελβετία έχει δωρεάν παιδεία που ξεκινάει μετά τα 4 χρόνια ζωής του παιδιού. Η δημόσια παιδεία θεωρείται ανώτερη της ιδιωτικής και επειδή συχνά λέμε ότι όλα είναι θέμα παιδείας, να πω τι διδάσκονται τα παιδιά στο νηπιαγωγείο.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India, Rockwich.

διαμέρισμα έχει ένα κλειδί για όλα. Ένα κλειδί για το πάρκινγκ, ένα κλειδί για την κεντρική είσοδο, ένα κλειδί για το διαμέρισμα και ένα κλειδί για να ανοίξουμε τον κάδο απορριμμάτων. Βάζουμε το κλειδάκι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη.

0: 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: γνώστες, γείτονες, συνάδελφοι και γενικά αν πρόκειται για ένα...
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο Μουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

στο Greek Tavern. Μουζούκια και special ελληνικού βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφέρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου. Στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, is Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver.

0: ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Pepsi Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Pepsi Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρίς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Greek's Cavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράτης. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφέρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Cavern Tapas Bars. Του ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου τους τραπέζους σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

κοίτα μη γίνεις σύρεφος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Ιωνυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: μια κοπέλα. Ναι.
1: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα, Κιγκρίορ, 619 North Pedernas Avenue, Taposprings. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστί

μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κοιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρία. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήρω. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήρω.
1: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Gray. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη Σουζούκη. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίτα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is a safety harbor.

0: πλατφόρμα του Gov.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε παλιά.
3: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Η φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ανήκει
0: ελεύθερη γνώμη.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
5: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα

Μουνα, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας

Πορτοβέλο με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά.

0: χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας», Τόλης Βοσκόπουλος.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμεταχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περιπινιάδης.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς. Αντώνης Ρέμος. Απόψε νάχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης. Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

στη συνέχεια της εκπομπής μας, αναβίση, τραύμα.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλυσία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Ωραίο, όμορφο μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρτάκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό.
1: Μάκης Χριστόδουλος. Το προσκλητήριο.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

στα μάτια σκόμοντας βρέχει ο Θεός. Από την ημιολογική σας στη Φλόριντα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των ημερών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον

είναι ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη Σουζούκη, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλο. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καχυμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

Στα μάτια σκόπετας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

0: ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο...
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com.

This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας που μόλις ανοίξετε το ραδιοφωνό σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατρίνα Ρανιέρη.

Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Vasilis Karas, Phenomenon.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ονείρων.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγκράτος από την Εμβιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24. Κοντά σας 24 ώρες το 24.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

τρεις ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Λινών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πολύ Κρεμαλίδη, είσαι το ίνεμο.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedanus Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

της αγάπης, Στράτους Διονυσίου. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Ήτανε η Βίκη Παπά.
1: Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ήρων. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ήρων που διαφέρει

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill.

0: Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μηθικότσης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Διευθυνσίως των ανθρωπών Αγγελάτου.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Η εκπομπή οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
2: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορία

πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Ακούτε την εκπομπή μας Ελαφρολαϊκά Τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λόγων, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτου.

είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

μου είχες αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Τώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Poklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς

0: Gracias. I'm Dr. María Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλυσία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου. Ένα τραγούδι πες. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ. Στο 861 Closerman Road, Tarpo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι...

από τον Ελληνικό 24. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο Μουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the safety harbor.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

Όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street εις το Τάπος Φίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνή.
1: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini Flora. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Χαρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Και στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη Σουζούκη. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αρεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 PM till 9 PM. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφέρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern τα προσφέρει. Ποτό και γευστικά με ζεμπάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Τάπος. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Εξώφυλλο εκείνα τα χρόνια.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Taos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Prince. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Prince. Condos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: τα γνωστά.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
2: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίες και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: φυλάκιση πριν το φωνικό. Εντός της ημέρας η ιατροδικαστική.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Ropes.
0: Από 3,5 μήνες πολέμου. Το Μνημόνιο Κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκεται επιτάπητος στη συνάντηση των ηγετών της G7 στο Ιβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στο περιθώριο της G7 και τη διμερή συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο που το Ισραήλ χειρίζεται Χεζμπολάχ και Λίβανο. Προηγήθηκε συνάντηση του Προέδρου Ζελένσκι με τους ηγέτες της G7 για το Ουκρανικό.
2: Με βασικό θέμα τις εξελίξεις στο Ιράν, οι ηγέτες της G7 συζητούν στο Εβιάν της Γαλλίας τις λεπτομέρειες του Μνημονίου Κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Στις διμερείς επαφές του με τους ηγέτες του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια καλή και δίκαιη συμφωνία.
3: We have our deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. The only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it, they're not going to buy it, and they're not going to do anything with it.
4: This is a very important deal. With this momentum, if we continue like that, Mr. President, I think we can achieve and do great in the region.
2: Το πρωί οι ηγέτες της G7 με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου, καλεσμένου του Εμμανουέλ Μακρόν, συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας για την Ουκρανία. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει πως είχε μια πολύ καλή συνομιλία με τον Ζελένσκι.
3: We had a good meeting. I'm meeting him later on today. We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal.
2: Πριν από τη σύνοδο, ο Ζελένσκι δήλωσε πως πρότεινε στον Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθούν οπουδήποτε για τον τερματισμό του πολέμου, πρόταση που απέρριψε ο Ρώσος πρόεδρος.
5: We discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump, and we will see what comes of it. If Russia refuses this chance as well, additional pressure will be needed.
2: Ο οικοδεσπότης της Συνόδου, ο Γάλλος Πρόεδρος, τόνισε ότι θα προσπαθήσει να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, εντείνοντας παράλληλα την πίεση στη Ρωσία, ώστε να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία ειρήνης.
0: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Βάνα, το γεύμα εργασίας των ηγετών της Συνόδου της G7 συμμετέχουν και οι ηγέτες Αιγύπτου, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Κατάρ κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου Προέδρου. Τι νεότερο έχουμε?
6: Λοιπόν, τα νεότερα μας έρχονται από τις δηλώσεις που έκανε στην διμερή συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ. Εκεί, εκτός από τις δηλώσεις που είδαμε νωρίτερα και στο βίντεο για τα πυρηνικά όπλα, εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που διαχειρίζεται το θέμα του Λιβάνου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Είπε χαρακτηριστικά: ναι, μεν έχουμε εξαιρετική σχέση, πρέπει όμως να είναι πιο υπεύθυνος ο Μπένιαμιν Νετανιάχου όσον αφορά το Λίβανο. Και μάλιστα πρότεινε να ζητηθεί από τη Συρία να βοηθήσει το Ισραήλ στην καταπολέμηση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τώρα, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό που γνωρίζουμε κατόπιν δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου είναι ότι θα έχει και μια νέα συνάντηση μέσα στην ημέρα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι. Είπε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία με τη Ρωσία. Ενώ τώρα σε δηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Ουκρανό Πρόεδρο προς τους δημοσιογράφους στο περιθώριο του G7, ο κύριος Ζελένσκι λέει ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει μια συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ρωσίας πριν από τον επόμενο χειμώνα.
0: Φέρονται πάντως οι ηγέτες να συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα. Τώρα είναι μέσο καιρός, όμως θα το δούμε.
6: Ναι, αυτό τουλάχιστον λέει ο κύριος Ζελένσκι στις δηλώσεις αυτές που κάνει. Βέβαια, ένα από τα ζητήματα που συζητώνται αυτή τη στιγμή είναι και τα στενά του Ορμούς, που αυτό είναι ίσως το πιο φλέγον και επίγον ζήτημα αυτή τη στιγμή, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που μας δοκιμάζει τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο.
0: Ναι, γιατί είναι αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο δεν λύνει τα ζητήματα, αλλά αντιμετωπίζει αυτά τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας, όπως το να ανοίξουν τα στενά Στάνα του Ορμούζη. Πρωινή συνάντηση ξεκίνησε με καθυστέρηση η Βάνα των ηγετών. Περίμεναν τους Ντόναλτ Τραμπ και Εμμανουέλ Μακρόν.
6: Ντόναλτ Τραμπ και Εμμανουέλ Μακρόν. Τον Ντόναλτ Τραμπ γιατί καθυστέρησε? Απλώς και τον Εμμανουέλ Μακρόν γιατί είχε μία συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχτηκε το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτή την πρωινή συνεδρίαση που είδαμε με θέμα το ουκρανικό. Βέβαια, αυτό που έκλειψε την παράσταση Χρήστα ήταν το στιγμιότυπο με τον γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέτς, να χαρίζει, να δωρίζει μία φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γερμανίας στον κύριο Τραμπ με το όνομά του και τον αριθμό 47, αφού είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Η ενότητα της G7, γιατί υπάρχουν και οι συμβολισμοί και τα σημεία σύγκλησης με τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι και αυτά ένα ζητούμενο.
6: Σίγουρα, δοκιμάζονται και αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Η αμόλυβδη βρίσκεται κάτω από τα 2 ευρώ για πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω μειώσεις στις διελιστηριακές τιμές όλων των καυσίμων, οι οποίες θα περάσουν και στην Αγγλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας, βλέπουν οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών, Κατερίνα Γράβου, μετά και την αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου.
7: Δεν αποκλείεται λοιπόν έως το τέλος της εβδομάδας οι καταναλωτές να δουν πρατήρια κυρίως στα αστικά κέντρα που απολούν την αμόλυβδη ακόμη και λίγο κάτω από το 1,9 ευρώ το λίτρο. Και αυτό, όπως είπες και εσύ, γιατί η τιμή του πετρελαίου Brent συνεχίζει την πτωτική του πορεία. Πριν από λίγο ήταν στα 80,7 δολάρια το βαρέλι, μια εβδομαδιαία μείωση της τάξης του 11%. Δηληστηριακά λοιπόν, οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, πάμε να τις δούμε συγκριτικά με τα υψηλά επίπεδα που έφτασαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Έχουμε μια μείωση, καταγράφεται 10% στην αμόλυβδη, μείωση που φτάνει στο 26% στο πετρέλαιο κίνησης και στο 42% για το υγραέριο κίνησης.
0: Πάμε όμως να δούμε
7: ακριβώς και στην Αγγλία. Το σημαντικό είναι αυτό να αποτυπώνεται και στην Αγγλία και αυτό γίνεται. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά, όπως είπες και εσύ, η μέση πανελλαδική τιμή είναι κάτω από τα 2 ευρώ, στο 1,99 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο κίνησης 1,74 ευρώ το λίτρο, όπου εδώ ισχύει και η κρατική επιδότηση, ενώ το υγραέριο κίνησης το 1,05 ευρώ το λίτρο. Χρήση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Αλλάζουμε θέμα. Μετά από 26 ημέρες επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Προηγήθηκε η ανέρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου από τον Άριο Πάγο. Το πρωί μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο και ακολούθησε η μεταφορά του στο σοφρονιστικό ίδρυμα.
8: Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε και πάλι λίγο πριν από τις 10 σήμερα το πρωί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
9: Λίγα λεπτά μετά τις 9.30 το πρωί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ήρθε εδώ στις φυλακές Κορυδαλλού.
8: Στις 8 βγήκε από την πίσω πλευρά του κτηρίου της ΓΑΔΑ που διανυκτέρευσε. Στη συνέχεια η αυτοκινητοβολή κατευθύνθηκε στην εισαγγελία Πειραιά.
10: Λίγο μετά τις 8 παρατέταρτο το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μπήκε στο όχημα της ασφάλειας υπό το βλέμμα των πάνωπλων αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το κομβόι οχημάτων κατευθύνθηκε προς την οδό Δημητσάνας με τελικό προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού.
8: Η παραμονή του στη ΓΑΔΑ έγινε προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την επιστροφή του στις φυλακές.
11: Λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μεταφέρθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, όπου παρέμεινε για περίπου μία ώρα, οδηγούμενος σε συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού.
8: Η ανατροπή στην υπόθεση ήρθε από το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, όπου έγινε δεκτή η ανέρεση του εισαγγελέα, ακυρώνοντας το αρχικό βούλευμα αποφυλάκησής του. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν είχε εκδοθεί το φυλακιστήριο.
12: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Εξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή. Στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
8: Χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από το σπίτι του στο Δίρολο και επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού Συνοδεία Περιπολικών. Όμως δεν είχε βγει το φυλακιστήριο, ακολούθησαν επαφές μεταξύ των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και τελικά χθες το βράδυ επέστρεψε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
0: Καταδικασμένος ως ιδρυτικός τέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ο Άριος Πάγος έκρινε ότι παραβιάστηκε ο νόμος για τους πολυισοβίτες, μεταξύ άλλων.
13: Ναι, οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος είπαν ότι καλώς ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου άσκησε αναίρεση επί του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό τους παραβιάστηκε και ο νόμος 4855 του 21, ο πρώτος νόμος που προβλέπει πραγματική έκτηση ποινής για πολυσοβίτες 25 ετών, ενώ επίσης έκριναν ότι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά είχε λυπή αιτιολογία. Το σκεπτικό δηλαδή των εφετών Πειραιά ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μπορούσε να έχει αποφυλακιστεί από τα 19 χρόνια και μετά με βάση τον ευνοϊκότερο νόμο, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή και συμπεριφορά μέσα στη φυλακή με δεδομένο ότι είχε συνεχίσει τις σπουδές του, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους της άδειας που λάμβανε από το 2022 και εντεύθεν, για τους ανώτατους δικαστές του Αρείου Πάγου δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις προκειμένου ένας πολυσοβίτης να βγει από τη φυλακή πριν από τα 25 χρόνια. Και το σημαντικό με την απόφαση αυτή, με το βούλευμα του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου, είναι ότι είναι δεσμευτική απόφασή του από τα κατώτερα δικαστήρια. Πλέον δηλαδή για κάθε πολυσοβίτη ισχύει αυτός ο νόμος του
0: 48. Δημιουργείται μια νομολογία.
13: Δημιουργείται μια νομολογία. Ισχύει ο νόμος του 2021, με βάση τον οποίο ένας πολυσοβίτης, ένας καταδικασμένος σε περισσότερες από μία φορές ισόβια, θα πρέπει να παραμείνει κατελάχιστον 25 χρόνια στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει εάν ο καταδικασμένος πληρεί τις προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί με όρους ή θα πρέπει να παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε. Πολλά είναι τα αναβάτητα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε διάσταση και λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία.
14: Η άρνηση αποδοχής του χωρισμού, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν εκείνη που, όπως φαίνεται, κρύβεται πίσω από τη νέα δολοφονία γυναίκας, αυτή τη φορά στη Δράμα. Η οικογενειακή τραγωδία συνέβη όταν ένας αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του. Το ανήλικο παιδί τους ήταν εκείνο που ειδοποίησε την αστυνομία, βλέποντας τη μητέρα του αιμόφυρτη.
15: Ναι, ήταν αντρόγυνο, η αστυνομική και οι δύο. Εντάξει. Όχι μέσα από την Δράμα, από χωριό, αν δεν κάνω λάθος.
16: Σοκαριστικό οπωσδήποτε, αλλά δεν γνωρίζω.
17: Τις αρχές ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, όπου εντόπισε τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη. Άμεσα διακομίστη στο νοσοκομείο της Δράμας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ενώ ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο αργότερα, έχοντας αυτοπυροβοληθεί σύμφωνα με πληροφορίες με το υπηρεσιακό του όπλο.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Φαίνεται ότι υπήρξε λογομαχία μεταξύ τους όταν τελικά ο άντρας δολοφόνησε με μαχαίρι τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.
18: Είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία το ζευγάρι να διακοπεί αυτή η σχέση ο γάμος, όμως ένας από τους δύο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό, γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό.
14: Άμεσα στο σημείο μετέβησαν άνδρες της αστυνομίας, οι οποίοι εντόπισαν το θύμα και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο.
17: Πήγες αναφέρουν ότι ο άνδρας πέρασε ψυχιατρικά τεστ πριν από περίπου 2 εβδομάδες και κρίθηκε κατάλληλος. Επίσης δεν υπήρχε καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν.
14: Στις 5.30 χθες το απόγευμα, πολίτης ενημέρωσε τις αρχές για έναν τραυματισμένο άνδρα μέσα σε όχημα στο δάσος του Κορυλόγου Δράμας. Στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για τον 50χρονο αστυνομικό.
0: Τουλάχιστον 7 μαχαιριές δέχθηκε η γυναίκα. Η ιατροδικαστική στη Σωρό της αναμένεται εντός της ημέρας. Κώστα Λουκούμη, τα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονται στην αγκαλιά των συγγενών τους, τραγικές φιγούρες. Για τον δράστη και μετέπειτα αυτόχειρα, Κώστα, τι εκτιμούν οι αστυνομικοί? Είχε σχεδιάσει το έγκλημα?
17: Θα αρχίσω με μία είδηση της τελευταίας στιγμής που ίσως δίνει διαφορετική διάσταση στην όλη κατάσταση. Χρύσα, πριν από λίγα λεπτά σε δήλωσή του ο θείος της 45χρονης είπε πως πριν από 2 εβδομάδες την απείλησε ενώ κοιμόταν με γεμάτο πιστόλι. Η γυναίκα δεν το κατήγγειλε και πήγε στην αδερφή της. Αυτά μας είπε πριν από λίγα λεπτά ο θείος της 45χρονης και προέτρεψε όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία να το καταγγέλουν.
0: Ωστόσο, σημαντική μαρτυρία, γιατί αυτό που γνωρίζαμε Κώστα είναι ότι η 45χρονη και ο 50χρονος δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές ούτε την υπηρεσία τους, δεν είχαν δώσει δικαίωμα για προσωπικά προβλήματα στη σχέση τους. Είπε τώρα ο συγγενής ότι την είχε απειλήσει ο άνδρας τη γυναίκα, δεν το κατήγγειλε όμως.
17: Δεν το κατήγγειλε και πήγε στην αδερφή της για να μείνει. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου έγινε αυτό. Και εδώ οι πληροφορίες λένε ότι εδώ και 2 εβδομάδες περίπου το αντρόγινο είναι σε διάσταση. Όπως είπες, Χρύσα, είμαστε εν αναμονή της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν αναμένεται μέσα στην ημέρα. 7 τουλάχιστον μαχαιριές δέχθηκε η 45χρονη σε ζωτικά σημεία του σώματός της. Πλέον τα παιδιά βρίσκονται στην αγκαλιά των ψυχολόγων που τους παρέχει η απαραίτητη στήριξη.
0: Να. Λοιπόν, βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη και αυτή η νέα γυναικοκτονία, η 6η για φέτος, η οποία έχει συνταράξει όχι μόνο την περιοχή. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Κώστα Λουκούμη στο διπλόφωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο τώρα. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού που ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στη σκηνή του εγκλήματος. Βρέθηκε στο χώρο πριν την αστυνομία, Αθανασία Σταμοπούλου. Έχουν γίνει παρεμβάσεις στον τόπο του εγκλήματος, λένε από τις αρχές. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται μάρτυρας κλειδί.
19: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήγε από την πρώτη στιγμή στον τόπο που έγιναν τα 2 εγκλήματα και που είδε την εικόνα πριν την αντικρίσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Θεωρείται μάρτυρας κλειδί, αναμένεται να καταθέσει. Οι πληροφορίες μας λέγανε ότι σήμερα θα γίνει αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε μέσα στην ημέρα ή μπορεί και αύριο. Λοιπόν, αυτό που ψάχνουν οι αρχές, το ανθρωποκτονιών και το εγκληματολογικό που βρίσκονται στην περιοχή και που σπιθαμί προς σπιθαμί ψάχνουν το σπίτι όπου έγινε το μοιραίο έγκλημα, είναι τι έγινε στις 5 με 6 ώρες, εκείνο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του εγκλήματος και της στιγμής που ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Φαίνεται το σπίτι έχει καθαριστεί. Το καθάρισε ο δράστης, συμβουλεύτηκε κάποιον άλλον, όχι απαραίτητος με τη φυσική παρουσία του, αλλά ίσως με κάποια τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Είναι κάτι το οποίο, εφόσον σε αυτό θα ρίξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αναμένεται να γίνει στο τηλέφωνο του 65χρονου.
0: Είναι και τα αποτελέσματα που αναμένονται
19: στον Κορυδαλό και δηλώνει
0: από τις αναλύσεις τα κατασχεθέντα πιστήρια από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενδεχομένως και αυτά να ρίξουν φως στο τι μεσολάβησε σε αυτό το κενό των 6 ωρών.
19: Ακριβώς. Δεν είναι επειδή έχει προφυλακιστεί και βρίσκεται στον Κορυδαλό, δεν χαρακτηρίζεται κατεπήγον το συμβάν, οπότε μπορεί λίγο να καθυστερήσουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, δεν έχει αλλάξει τη στάση του 65χρονος, συνεχίζει να αρνείται την εμπλοκή του, παραμένει κρατούμενος, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου και τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, απασχόλησε το θέμα των γυναικοκτονιών, με τους βουλευτές να υπογραμμίζουν την ανάγκη μιας βαθύτερης κοινωνικής συζήτησης. Αργίτη θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
20: Σε 2 επίπεδα είχαμε παρεμβάσεις των βουλευτών, Χρύσα, τόσο στην Ολομέλεια όσο και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Ειδική Επιτροπή. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, ζητούν μέτρα και εκφράζουν την ανησυχία τους για μια κατάσταση την οποία, όπως περιέγραψαν, τίνει να γίνει καθεστώς, αναφερόμενη φυσικά στον ρυθμό αύξησης των γυναικοκτονιών. Πέρα από τη νομική κατοχύρωση του όρου που ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βάζουν και το κοινωνικό επίπεδο. εδώ, ότι δηλαδή πρέπει να γίνει σε βάθος συζήτηση, πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών, των νεότερων γενεών, πριν θρηνήσουμε και άλλες απώλειες όπως επισημαίνουν. Μάλιστα, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Τζόρτζια Κεφαλά, φέρνοντας στη συζήτηση τις προτάσεις των πολιτών, είπε ότι πρέπει να γίνει μια διακομματική επιτροπή για να ασχοληθεί ακριβώς με αυτό το θέμα, και θετικά αντέδρασε εκ μέρους της κυβέρνησης και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο Βήμα, λέγοντας ότι μπορεί να έχουν γίνει πολλά, αλλά εφόσον το φαινόμενο συνεχίζεται, είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα. Τα μέτρα που έχει λάβει ήδη η κυβέρνηση, απαρίθμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τόσο ο Δημήτρης Μάτζος στην Ολομέλεια, όσο και ο Παναγιώτης Δουδονής στη συζήτηση για το Σύνταγμα, είπαν ότι η προστασία από την έμφυλη βία πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά, πρέπει να γίνει υποχρέωση του κράτους, Χρήσα.
0: Σε ευχαριστούμε, Εμμανουέλα. Έχουμε δηλώσεις.
1: Για την έμφυλη βία, να θυμίσω ότι έχει κάνει τα τελευταία 7 χρόνια αυτά η κυβέρνηση. Υπάρχουν 64 γραφεία, μπορεί να έχουν γίνει και περισσότερα, αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει το panic button, τα safe houses, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές, ενώ υπάρχουν και ειδικές πολιτικές ενίσχυσης των δομών φιλοξενίας. Ναι, πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, γιατί παρόλα αυτά το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
21: Άλλο ένα στιγνό έγκλημα κατά της ανθρώπινης ζωής με κίνητρο το φύλο. Είναι μια συζήτηση όχι μόνο δογματική, αλλά βαθιά κοινωνική, η οποία πρέπει να γίνει με όρους ποινολογίας. Διότι η αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως νομικού όρου μπορεί να οδηγήσει, για παράδειγμα, στην άρνηση του δικαστηρίου να αναγνωρίσει ελαφρυντικά και προφανώς σε μια αυστηρότερη επιμέτρηση ποινών.
22: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει αυξητικές τάσεις και νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Και οι δολοφονίες των ανθρώπων αυτών γίνεται ακριβώς λόγω του φίλου τους. Είσαι γυναίκα, είσαι δικιά μου, δεν θα φύγεις από μένα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Πολύ σοβαρή συζήτηση, γιατί είναι δεδομένο, κύριε Υπουργέ. Θα θρηνήσουμε και άλλες απώλειες. Δυστυχώς το λέω αυτό.
12: Δεν είναι μόνο η νομική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονιών, είναι και το πώς αντιμετωπίζεται μία σύντροφος, πώς αντιμετωπίζεται γενικότερα η γυναίκα. Όπως θα έπρεπε να συζητήσουμε για τις δομές υποστήριξης, που ακόμα δεν είναι αρκετές, που ακόμα δεν προστατεύουν αποτελεσματικά.
23: Θα ήταν χρήσιμη η πρόταση της κυρίας Κεφαλά να αναληφθεί μια πρωτοβουλία προς τον πρόεδρο της Βουλής, να συσταθεί μια επιτροπή προκειμένου να αποτυπώσει εναργέστερα και πιο επικαιροποιημένα το φαινόμενο, να δει αιτίες, λόγους, γεγονότα και τι περαιτέρω μπορεί να κάνει η κυβέρνηση.
0: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, με νέες διατάξεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών, τα υβριδικά οχήματα και τις μισθολογικές ρυθμίσεις στο δημόσιο θανοτσύρο και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.
24: Λοιπόν, σε ξεκινά όμως από την ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο. Έχουμε τον ανάδοχο για τον φορέα ανάκτησης, απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Οικονομικών. Κριστόφερσον Ρόμπεντ Κο, η εταιρεία που θα αναλάβει τον φορέα, θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο.
0: Είχε προαναγγείλει την επαναλειτουργία ο Υπουργός Οικονομικών από
24: πολύ
0: το
24: φθινόπωρο. Πολύ σωστά, φθινόπωρο επαναλειτουργεί. Μέχρι τότε λειτουργεί το ενδιάμεσο καθεστώς, που σημαίνει ότι δεν μπορεί η κατοικία να βγει σε πληστηριασμό. Υπάρχει το επίδομα των 70 έως 210 ευρώ για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τη δόση του δανείου. Από Σεπτέμβριο και μετά, όποιος κινδυνεύει να χάσει την κύρια κατοικία του στον πληστηριασμό, μπορεί να την διαθέσει στο συγκεκριμένο φορέα και να διατηρήσει το δικαίωμα οίκησης, μισθαίνοντας το ακίνητό του για χρονικό διάστημα ακόμη και 12 ετών. Πάμε στο νομοσχέδιο. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Διάταξη προβλέπει την παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι και τις 39, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης. Προς το παρόν έχουν κάνει αίτηση περίπου η μισή από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, είναι γύρω στους 13.000 με 14.000. Ακατάσχετο για το μισθό, αυξάνεται στα 1.600 ευρώ με το που θα ενεργοποιηθεί ο νέος νόμος. Μπαίνει μια καινούρια διάταξη η οποία προβλέπει την θέσπιση ενός ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για ειδικά επενδυτικά σχήματα. Ουσιαστικά όποιος είναι σε θέση να επενδύει κεφάλαια άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ ξεκαθαρίζεται ότι θα αποφεύγει διπλές φορολογίες και θα έχει άλλα κίνητρα εφόσον επιλέξει ως έδρα του την Αθήνα. Σε όσον αφορά την φορολόγηση των υβριδικών αυτοκινήτων προστίθεται διάταξη η οποία ουσιαστικά μεταθέτει για 6 μήνες την αύξηση της, των τιμών λιανικής στα οχήματα τύπου τα υβριδικά, τα plug-in υβριδικά όπως λέγονται χαρακτηριστικά και αυτό διότι θα ισχύσουν τα νέα του 2027. Από την άλλη, απαλήφεται η διάταξη που προέβλεπε ότι θα πληρώνουν περισσότερο φόρο εισοδήματος οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων εφόσον έπαιρναν τα οχήματά τους από την εταιρεία στην οποία εργάζονται.
0: Ευχαριστούμε, Θάνο. Να ακούσουμε τον Υπουργό τι είπε για τα οχήματα.
2: Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι. Να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρες.
0: Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το πλαφόν στις επιβαρύνσεις για όσους εκταμιεύουν καταναλωτικά δάνεια ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες Γόχο Κατσέλη για πιο δίκαιο, ασφαλές, αυστηρό και διαφανές πλαίσιο.
3: Για όσους εκταμιεύουν καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια αλλά και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή χωρίς υποθήκες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Με τη νέα ρύθμιση χρήσα μπαίνει πλαφόν από 30 έως 50% στο ποσό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, όπως αυτό δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση τόσο του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, τίθεται και ανώτατο όριο στο ποσό αύξησης του αρχικού κεφαλαίου του δανείου κατά την αποκλήρωση. Συγκεκριμένα το ποσό, το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πλην των πιστωτικών καρτών ανέρχεται στο 60% για δάνεια έως 4 χρόνια, στο 70% για δανειακές συμβάσεις διάρκειας από 4 έτη μέχρι και 8 χρόνια και στο 75% για δάνεια άνω των 8 ετών. Κλείνοντας να πούμε ότι αφορά το 60% για δάνεια έως 4 χρόνια, στο 70% για δανειακές συμβάσεις διάρκειας από 4 έτη μέχρι και 8 χρόνια και στο 75% για δάνεια

0: Μακωθούν οι τιμές μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης. Μάλιστα, Μίλτο Σακελάρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρξουν και οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις.
1: Από χθες η κυβέρνηση έχει χαιρετήσει τη συμφωνία των ΗΠΑ με το πετρελαίου και την αντίστοιχη αποκλιμάκωση των τιμών σε όλη την χώρα. Με να δούμε φυσικά αν αυτό θα συμβεί. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αλλά και των αρμόδιων φορέων να επιβλέψουν αυτήν την κατάσταση και να παρέμβουν αν αυτό χρειαστεί.
0: Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι. Και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
0: Τώρα μιλείτε τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όσο και ο κύριος Μαρινάκης επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση, στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις θέσεις τους, κυρίως με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις.
1: Ναι, οι εξαγγελίες και του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, όπως επίσης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιτέθηκαν και στην αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπαν και οι δύο, έχουν κοινά χαρακτηριστικά την τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντάς τες ως πυροτεχνήματα. Κάτι αντίστοιχο είπε και για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή φυσικά στάθηκε και η πρόταση και των δύο για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, την ώρα που η κυβέρνηση, όπως είπε, έχει μειώσει το εισιτήριο από ένα 40 που ήταν το 2019. Σε ένα 20 και έχει στηρίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους νέους, καταργώντας τον φόρο για νέους έως 25 ετών. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων πως αυτή η κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πολιτική που μεγαλώνει την ποιήτα επί της ουσίας αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, άλλωστε έχουν δημιουργηθεί 600.000 θέσεις εργασίας και το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα και να μειώνονται οι φόροι.
0: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα σχετικά αποσπάσματα οι κύριοι Χατζηδάκης και Μαρινάκης.
3: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κ. Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και βγαίνει ο κ. Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
2: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη που ούτε φίλτρα βάζει ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί. Ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική και αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
0: Τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για τη βιομηχανία ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας πριν από λίγο στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ. Άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σημείωσε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα.
4: Και αυτό που υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα του ΣΕΒ

0: Είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου. Ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για τη βιομηχανία που θέτει το ΠΑΣΟΚ, επίκεντρο το χαμηλό κόστος παραγωγής, περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Έκανε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, μίλησε για πολιτική ανισοτήτων, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε μηδενική ανοχή στην διαφθορά, τονίζοντας ότι δεν είναι όλοι το ίδιο, τόσο στην πολιτική όσο και στις επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Υψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή. Και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη. Πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
1: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. 530 εκατομμύρια ήταν το ζητούμενο ποσό, Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Παραμένει υποδημόσιο έλεγχο η εταιρεία.
3: Ακριβώς, το 51% παραμένει στο δημόσιο, καθώς κατατέθηκε το σχετικό κεφάλαιο που χρειαζόταν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι επιδοτήθηκε με 370 εκατομμύρια και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αποθεκτικότητας, και αυτό γιατί τα έργα διασύνδεσης στα οποία δραστηριοποιείται ο ΑΔΜΙΕ είναι, ευθυγραμμίζονται με την πολιτική της Ευρώπης για ενεργειακή μετάβαση. Επί της ουσίας, η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου γίνεται για να προχωρήσουν τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης και η ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ως ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, θα λέγαμε πολύ σημαντικό βήμα μάλλον, για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Τώρα, να πούμε ότι από εκεί και πέρα υπήρχε και μεγάλο ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Θα μπορούσαν δηλαδή, αν είχαν βάλει μεγαλύτερο ποσό, να έχει υπερκαλυφθεί και αυτό. Ωστόσο, αυτό ήταν το ποσό που χρειάζονταν, το οποίο θα πάει κατά 60% στα τρία μεγάλα έργα διασύνδεσης. Το ένα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ιταλία. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Δωδεκανήσων. Και το τρίτο, η ηλεκτρική διασύνδεση Βορείου Αιγαίου. Και κατά 40% σε άλλες μικρότερες διασυνδέσεις, αλλά παράλληλα και σε έργα ψηφιοποίησης του δικτύου, που είναι σημαντικό, αλλά και στην εισαγωγή του AI, στη διαχείριση του δικτύου, το οποίο αναμένεται να επιφέρει μείωση του κόστους. Τέλος, μία κουβέντα μόνο για το καλώδιο, για το GSI. Φαίνεται ότι και αυτό ξεκλειδώνει μετά τη συμφωνία που υπήρχε με την Κύπρο, και αυτή τη στιγμή υπάρχει έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χορήγηση δανείου ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. 1,9 δις στοιχίζει το έργο. Γεγονός που σημαίνει ότι θα μπουν νέα χρονοδιαγράμματα και για την ηλεκτρική αυτή διασύνδεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Έχουμε δήλωση ο κύριος Μανουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ.
4: Έχουμε την εμπιστοσύνη από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν είναι αυτονόητο να συνεχίσει να διατηρεί το 51% σε μια εταιρεία που ελέγχει και να δηλώνει ότι θα βάλει όλα τα χρήματα που χρειάζεται η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, και ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση τα κονδύλια από το RRF να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου επίσης δίνει ψήφο εμπιστοσύνης.
1: Για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για την αναζήτηση υδρογόνων ανθράκων στην ελληνική επικράτεια, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, το ενδιαφέρον εκεί θα επικεντρωθεί αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου μίλησε σχετικά στον σταθμό μας.
5: Ακριβώς, χρήσα, ενεργειακή αυτονομία και αύξηση των δημοσίων εσόδων συνεπάγεται η πολιτική ανάπτυξη των υδρογόνων ανθράκων, αλλά και η συνέπεια, η προσήλωση της χώρας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Μιλώντας λοιπόν στο Earth News, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την είσοδο της Σεύρων στο μπλοκ 10 του Ιωνίου, σημειώνοντας ότι αυτή η κίνηση, όπως επίσης και το γεγονός ότι η Σεύρων βρίσκεται ήδη σε άλλα 4 οικόπεδα, αλλά και η παρουσία της Exxon σηματοδοτεί ότι δύο μεγάλοι πετρελαϊκοί κολοσσοί έχουν βάλει στα ραντάρ τους τη χώρα μας. Επίσης, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η χώρα με την παρουσία της Exxon, της Σεύρων σε αυτό το οικόπεδο σημαίνει ότι η Σεύρων βλέπει ότι υπάρχει προοπτική για εμπορική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου οικοπέδου, ενώ ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε, όπως είπες και εσύ, στο χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων. Είπε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση αναμένεται τον Φεβρουάριο στο σημείο Ασοπός στην Κέρκυρα. Αν η ερευνητική αυτή γεώτρηση έχει αποτέλεσμα, τότε μιλάμε για εκμετάλλευση του κοιτάσματος σε 2 με 3 χρόνια. Το The Block 10 της Σεύρων είναι το δεύτερο πιο όριμο μετά τον Ασοπό. Στο ερώτημα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή υδρογονάνθρακες, ο Υπουργός απάντησε ότι το σωστό ενεργειακό μείγμα για τη χώρα θα της επιτρέψει να μπορεί να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Τέλος, ο κ. Παπασταύρου στάθηκε και στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και στην ανάγκη επιτάχυσης των διαδικασιών. Όπως είπε μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, η χώρα μας δεν είχε αποθήκευση συνδεδεμένη με το δίκτυο. Την 1η Απριλίου συνδέθηκαν οι πρώτες 2 μπαταρίες. Σήμερα πλησιάζουμε τα 200 ΜΒ, ενώ μέχρι τέλος του έτους θα είμαστε στα 700 με 800. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας και για την σταθερότητα του συστήματος.
1: Ευχαριστούμε. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
6: Η πρώτη ερευνητή γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός, να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί ποσοστά Κρόνος, Αφροδίτη, ναι. Βάση το σημείο Ασοπός, το Φεβρουάριο του 2027.
7: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
6: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον ναι. Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα δυσδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ήδη και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας εκφώνησε την απόφαση για τις δηλώσεις παράστασης της υποστήριξης της κατηγορίας. Έγινε δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που αφορά τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, Ελπίδα Κουτσογιάννη, τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
8: Ακριβώς. Έκανε δεκτή η έδρα την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου, το οποίο βεβαίως δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το σταθμάρχη της Μοιράς Βάρδιας, τους 2 σταθμάρχες που φέρονται να έφυγαν νωρίτερα από το πόστο τους και τον επιθεωρητή τους. Αυτούς τους 4 λοιπόν, τους 4 πρώτους κατηγορούμενους από τους 36 συνολικά κατηγορούμενους σε αυτή την δίκη. Απέρριψε κατά πλειοψηφία την δήλωση υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, αποβλήθηκαν δηλαδή οι δικηγορικοί σύλλογοι, mm-hmm. όπως επίσης και από την πλευρά του Σωματείου Μηχανοδηγών. Έκανε δεκτή την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών και των επιζώντων σε ό,τι αφορά την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, που αφορά 3 από τους 36 κατηγορούμενους, και συγκεκριμένα τα 2 μέλη της Επιτροπής και τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, οι οποίοι ενέκριναν τη μετάταξη του σταθμάρχη κόντρα στον νόμο που έθετε όριο ηλικίας. Τώρα, αύριο θα συνεχιστεί η δίκη. Αύριο θα εξεταστούν αιτήματα που έχουν θέσει ήδη άδικοι και η έδρα θα απαντήσει επί των νέων αιτημάτων.
1: Ήταν από τη Λάρισα η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ευχαριστούμε. Σε μια διαρκή δοκιμασία πολιτικής διαχείρισης με ένταση και αυστηρούς περιορισμούς εξελίσσεται το Μουντιάλ για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν. Η FIFA απαγόρευσε την παλιά σημαία του Ιράν. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο του Λος Άντζελες για να διαμαρτυρηθούν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ένταση διατηρήθηκε και στο γήπεδο. Ενώ λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στη διοργάνωση με τη Νέα Ζηλανδία, η Ιρανική Αποστολή εκδιώχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στη βάση της στο Μεξικό.
9: Η εθνική ομάδα του Ιράν ρίχθηκε στη μάχη για το παγκόσμιο κύπελο στο πρώτο αγώνα της έναντι της Νέας Ζηλανδίας, το πιο πολιτικοποιημένο ως τώρα γεγονός του Μουντιάλ. Ώρες πριν από τη σέντρα, η FIFA απαγόρευσε τη χρήση της παλαιάς σημαίας του Ιράν με το έμβλημα του λιονταριού και του ήλιου, προκαλώντας αντιδράσεις.
7: FIFA doesn't want us to bring this flag in, but this is the flag of Iran. This has always been the flag of Iran. And we're gonna proudly bring it in.
9: Εκατοντάδες Ιρανοί της διασποράς είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο του Λος Άντζελες διαμαρτυρόμενοι κατά του καθεστώτος. Η ένταση μεταφέρθηκε και μέσα στο γήπεδο. Και κατά την ανάκρουση του Ιρανικού Εθνικού Ύμνου, επιφημίες και αποδοκιμασίες έδωσαν το στίγμα του περίπλοκου πολιτικά φορτισμένου σκηνικού.
10: I just respect you, but this is something between us and we're gonna solve it.
9: Μετά το τέλος του αγώνα, η ομάδα του Αμίγκα Λενοέι έπρεπε να επιστρέψει στο Μεξικό, καθώς τους είχε απαγορευτεί η διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αρκετά μέλη της αποστολής δεν πήραν βίζες.
11: خدمت شما عرض کنم که تیم ملی ایران شاید مظلوم‌ترین تیم تاریخ ادوار مختلف جام جهانی باشه.
12: I think FIFA can have to help us more than this because we don't have our media, we don't have our president of federation, we don't have vice president and no one.
9: Στην Τεχεράνη τα καφέ γέμισαν από νωρίς, αλλά και στο Μεξικό και στη Νέα Υόρκη. Οπαδοί της Ιρανικής ομάδας ποδοσφαίρου παρακολούθησαν λεπτό προς λεπτό αυτό το διαφορετικό παιχνίδι.
1: Τις στα δικά μας, η Γογό Κατσέλη θα μας δώσει μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πρόστιμο πάνω από 300.000 ευρώ επιβλήθηκε στην Bingo ΑΕΒΕ για εσχροκέρδια.
13: Είχε υπερβεί το περιθώριο κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων και συγκεκριμένα στην κατηγορία των σοκολατοειδών. Χρήσα, στο πλαίσιο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 309.339 ευρώ. Και να πούμε ότι υπάρχει και ένα ακόμα πρόστιμο ύψους 80.000 ευρώ σε εταιρεία, σε αποθήκη μάλλον στο Δήμο Δάφνης, καθώς εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν περίπου 6.500 στεμάχια από μιμητικών προϊόντων και στο πλαίσιο αυτό τα πρόστιμα μόνο για το περιθώριο κέρδους ξεπερνούν ήδη τα 3 εκατομμύρια ευρώ χρήσα.
1: Ευχαριστούμε. Επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης κατά τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών που είχε χθες ο υπαρχηγός Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ και γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Στην ατζέντα, Κατερίνα Φρίσα, το μεταναστευτικό αλλά και οι θαλάσσιες οριοθετήσεις όπου υπάρχει κινητικότητα.
14: Βεβαίως, αυτά ήταν τα κορυφαία θέματα των συναντήσεων που είχε ο Σαντάμ Χαφτάρ καταρχήν με τον Πρωθυπουργό και νωρίτερα με τον Υπουργό Εξωτερικών και μάλιστα η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης που έχουν να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες καθώς και η συνεργασία στο μεταναστευτικό. Επίσης, τέθηκε το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών με τον Σαντάμ Χαφτάρ. Επισημάνθηκε ότι η Αθήνα για την Ελλάδα είναι προτεραιότητα η οριοθέτηση της ΑΟΣ με τη Λιβύη, μια γειτονική χώρα, στη βάση του διεθνούς δικαίου και όπως την ορίζει η UNCLOS.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ο Πρωθυπουργός, αλλάζουμε θέμα. Στο αυτόφορο παραπέμφθηκε 63χρονος εκπαιδευτικός για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος 8χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη. Για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Άλσος Ικεώνα, θα μας πει ο Κώστας Καντούρης. Έγινε αντιληπτό από άλλες μητέρες, Κώστα, οι οποίες κάλεσαν την αστυνομία.
15: Ναι, η καταγγελία έγινε από δύο μητέρες παιδιών που είδαν την ύποπτη συμπεριφορά του 63χρονου εκπαιδευτικού σε ένα 8χρονο κορίτσι, το οποίο προσέτρεξε σε αυτόν προκειμένου να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό του και να καλέσει τη μητέρα του, γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού της και μόλις είχε σχολάσει από το σχολείο. Οι γυναίκες είπαν ότι ο εκπαιδευτικός σας έλγησε στο συγκεκριμένο παιδί, στην 8χρονη, η οποία οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το επιβεβαίωσε και στην αστυνομία όταν κλήθηκε στη συνέχεια. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και το παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο, από το οποίο πήρε αναβολή για να προετοιμάσει την απολογία του για την Τετάρτη και μέχρι τότε το δικαστήριο αποφάσισε να κρατηθεί.
1: Ευχαριστούμε τον Κώστα Καντούρη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Με ταχυδακτυλουργικό τρόπο απέσπασαν δύο γυναίκες χρυσαφικά και πολύτιμους λίθους από κοσμηματοπολείο στον Λαγκαδά. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την οργανωμένη δράση τους. Συνελήφθη η μία και αναζητείται η δεύτερη.
16: Δύο γυναίκες μπαίνουν σε κοσμηματοπολείο και όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ κοιτούν προθήκες με χρυσά κοσμήματα. Κάνουν ερωτήσεις στην υπεύθυνη η οποία εξυπηρετεί άλλους πελάτες προκειμένου να τις αποσπάσουν την προσοχή.
17: Ήταν γύρω στις 2 η ώρα που έπρεπε να κλείσω το μαγαζί. Στην εκείνη τη στιγμή ήταν πελάτης μου. Μπήκε μια κυρία από πίσω. Μπήκε και μια άλλη. Αυτές αρχίσαν να δουν βαστιστικό σταυρό. Εγώ κατάλαβα ότι άρχισαν να λένε ψέματα.
16: Η μία από τις δύο γυναίκες αγοράζει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Παραμένουν στο κατάστημα αναζητώντας έναν βαφτιστικό σταυρό και άλλα κοσμήματα ενώ παράλληλα ξαφρίζουν χρυσαφικά από τις προθήκες.
17: Είχε αρπάξει πολλά πράγματα που εγώ δεν το πήρα χαμπάρι εκείνη τη στιγμή. Πήρε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια τα είχα τα αγόρασε. Ναι, μου πήρε η γυναίκα, 15 ευρώ είχε.
16: Η ιδιοκτήτρια είδε τις κάμερες όταν έκλεισε το κατάστημα και σοκαρισμένη διαπίστωσε την κλοπή πολύτιμων λίθων και χρυσαφικών.
17: Έχασα την κατοίκη κάτω από τα πόδια μου και μπαίνουμε και βλέπουμε στα αρχεία το πόσο εύκολα και ταχυδακτυλουργικά κλέβανε εκείνη τη στιγμή που εγώ πραγματικά δεν το πήρα χαμπάρι.
16: Η κλοπή καταγγέλθηκε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαγκαδά και μέσα από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού οι δράστηδες ταυτοποιήθηκαν. Μάλιστα η μία από τις δύο γυναίκες παρουσιάστηκε στην αστυνομία και παρέδωσε το χρυσό μενταγιόν που είχε αφαιρέσει, ενώ η δεύτερη αναζητείται.
1: Πάμε τώρα στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αντιπρόεδρο της Amazon, Πάνο Σπανέη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κύριος Σπανέη ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την υλοποίηση της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία θα είναι διαθέσιμη τον Ιούλιο. Η νέα υποδομή θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός συνόρων. Ομιλητής ο Κελάρης.
18: Μια συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αντιπρόεδρος της Amazon ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πορεία της επένδυσης που έχει κάνει η εταιρεία, ο παγκόσμιος κολοσσός για τη δημιουργία της Local Zone που θα είναι διαθέσιμη από τον Ιούνιο για επιχειρήσεις όπως επίσης και οργανισμούς θα τους βοηθήσει σε μια σειρά από ζητήματα. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες, επενδύσεις που έχουν γίνει από την Amazon στην χώρα μας, ενώ έγινε επίσης. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο εξαιρετικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα όπως επίσης και των ελληνικών πανεπιστημίων τα οποία έχουν συντείνει και στα ερευνητικά προγράμματα και στην είδηση νεοφυών επιχειρήσεων.
1: Μίλτος Αγγελάρη, ευχαριστούμε. Η διαπραγμάτευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και η ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών των αγροτών που υλοποιείται στη χώρα μας κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με τον Ιταλό ομολογό του. Ο Ιταλός Υπουργός Γεωργίας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ θα υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των αγροτών. Από την πλευρά του, ο κ. Χινάς επεσήμανε ότι η δύσκολη και απαιτητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί κανονικά και θα τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών στον αγροτικό κόσμο.
19: Κανένας Έλληνας γεωργός δεν θα χάσει όσα δικαιούται. Οι μόνοι που έχουν λόγο να ανησυχούν είναι όσοι δεν δικαιούνται πληρωμές. Όλοι οι υπόλοιποι θα πληρωθούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει, με σαφήνεια, με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και διαφάνεια.
20: Una riunione tra l'Agenzia delle Entrate greca e la nostra agenzia per scambiarsi informazioni, tecnologie e velocizzare il processo che virtuosamente il ministro Schinas ha messo in atto e che siamo certi arriverà agli obiettivi di pagare tutti presto e pagare quelli che hanno diritto di più. Perché quando uno evita di disperdere risorse verso chi non ne ha diritto, ottiene un incremento delle cifre a vantaggio di chi si comporta onestamente.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ιστορία γράφει ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ισοπαλίες σημειώθηκαν και στα άλλα τρία παιχνίδια του προγράμματος.
22: Ο Γιώργος Δόνης οδήγησε σε ισοπαλία 1-1 τη Σαουδική Αραβία απέναντι στην Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κερδίζει βαθμό σε Μουντιάλ.
0: Το καλοτραβηγμένο είναι Μουσλέρα. Ευκαιρία για γκολ, το οποίο δεν θα χάσει ο Λαμρί.
22: Η Ουρουγουάη ισοφάρισε στο 80 λεπτό με τον Μαξιμιλιάνο Αραούχο. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, βασικό ο Ταρέμι του Ολυμπιακού. Το 0-1 ο Τζαστ στο 7ο λεπτό.
0: Εδώ όμως γυρίζει ο Σαρικιάρ, ευκαιρία μεγάλη για την ισοφάριση. Πέσεται, λέει ο βοηθός, μετράει τον γκολ. Ισοφαρίζει το Ιράν 1-1 με τον προωθημένο και εξαιρετικό μέχρι τώρα Ραμίν Ρεζαϊάν.
22: Ο Τζαστ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έκανε το 1-2 στο 54. 10 λεπτά αργότερα έγινε το 2-2 με κεφαλιά του Μοχεμπή. Θύμα έκπληξης η Ισπανία που έμεινε στο 0-0 με το ηρωικό πράσινο ακροτήριο. Ο Φεράν Τόρες είχε δοκάρει στο 31ο λεπτό. Εξαιρετικός ο 40χρονος τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου Βοζίνια. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1.
0: Ασούρ, το σούτ και το γκολ! Εμάμ Ασούρ, 1-0 η Αίγυπτος.
22: Ο Ρωμέλου Λουκάκου πέρασε στο μάτς στο 66ο λεπτό. Αμέσως μετά πίεσε την άμυνα της Αιγύπτου και ο Χάνι σημείωσε αυτό γκολ για το τελικό 1-1.
2: Την Τετάρτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, πιο γενικευμένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 30 βαθμούς έως 33 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη νοηματική γλώσσα και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Δήλος και Ερήμια, τα δύο μικρά νησιά δίπλα στην διάσημη Μύκονο.
1: Είναι ο μικρός μας παράδεισος για μας. Άμα θέλουμε να ξεφύγουμε από τη Μύκονο, εκεί θα τρέξουμε όλοι, ή στη Δήλο ή στη Ερήμια.
2: Τι κάνει τη Δήλο ξεχωριστή, πιστεύετε?
3: Το φως, το φως που έχει.
0: Η μοναδική ιστορία τους, οι κάτοικοι και οι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε αυτά.
2: Εγώ θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όλους να μείνουν μόνοι τους έστω για δύο μέρες σε ένα νησί.
4: Να μείνει όπως έχει, γιατί το νησί αυτό είναι ιερό.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος. Ο Γιώργος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, και η Ελένη Σωτηροπούλου, πρόεδρος του Υγεία για Όλους, συζητούν μεταξύ άλλων για το στρες, την υγεία στον σύγχρονο τρόπο ζωής, την υγεία των παιδιών και το μέλλον της ιατρικής. Ποια είναι αυτά που δεν ξέρει ο σύγχρονος άνθρωπος ότι επηρεάζουν καταλυτικά την υγεία του? Συνθέσεις με το Μάκη Προβατά. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Άιντε Βουλγάρια!
6: Στο χωριό Κολάροβο της Βουλγαρίας το φθινόπωρο μυρίζει ψημένο κάστανο. Χορή και τραγούδια, φαγητά που φτιάχτηκαν με μεράκι, βότανα και τοπικά γκρουπ, μνημεία, αρχαιολογική χώρη και εθνογραφικά χωριά ξαφνικά ενώνονται σε μια μεγάλη γιορτή. Καλώς ήρθατε στα Βαλκάνια της ζωντανής παράδοσης. Άιντε Βαλκάνια. Μια ιστορία από γιορτή σε γιορτή.
7: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Παιδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, εντελώς.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αύριο έρχεται η χρηματοποστολή, θα αδειάσουν το χρηματοκιβώτιο.
2: Ωραία. Θα κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι...
1: Μα τι υπομονή να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή! Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε, σήμερα πρέπει να γίνει δουλειά.
3: Τι με κοιτάς, μωρέ. Φεύγα σου λέω. Φεύγα είπα. Φεύγα. Μάνα δεν έχεις. Φάντασμα είμαι, τ' ακούς. Φάντασμα. Πέθανα. Πέθανα. Φεύγα είπα. Φεύγα.
4: Πήγα από την κόρη σου, τη Στάσουρα. Πήγα τους δρόμους. Έκλαψα. Αλλά... τίποτα δεν με βοήθησε να με έλαψω.
5: Σας έπεσε το σκουλαρίκι, Δεσποινής.
6: Δώστο μου.
5: Γιατί?
6: Δώστο μου, σου είπα.
5: Πού πας, μωρέ?
6: Να δώσω στη σταχτοπούτα το γοβάκι της.
7: Σταμάτα, μάνα.
4: Άφησέ με να γυρίσω στο σπίτι μου.
7: Εδώ είναι το σπίτι σου. Του το δώσεις το σπίτι σου, εδώ που είναι ο άντρας.
4: Αχ, ας μην πούμε βαριά λόγια, ε.
8: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Ένα τραγούδι από την Μπέση Σεργυράκη. Αγάπη.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Και στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μουσική. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αγγλία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information, 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
0: Τι την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε με τον Πάνο Τζανετή. Δεν έχει δρόμο να διαβώ.

Ήταν ο Γιάννης Κουλόπουλος στην εκπομπή. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Γιάννης Πάριος,

Ήταν ο Γιάννης Κουλόπλος στην εκπομπή. Κατερίνα Στανίση, μόνο στη φαντασία μου.

0: στο Greek Tavern. Μουζούκια και special ελληνικό βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφέρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Pass. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue Tapos Pass. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Λαϊκά τραγούδια Γιάννης Πάριος. Ποτέ, ποτέ.

0: στην καρδιά μου πάνει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν θα μπει στην καρδιά.

0: Ήταν ο Γιάννης Φάριος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα?

Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indiana Beach. Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπιθεκότσης.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Οι σπούδαστοι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, νάκι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μην δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά του φάσαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό, τις χιλιάδες ανάσες

0: Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μωριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?
1: Πόσο σ' αγαπώ,
2: πατρίδα,
1: πόσο σ' αγαπώ.
3: Ήταν η Ανώτης Φακιανάκης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσελ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράδας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern, τάπος όλους. Ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, τάπος όλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
2: Μανώλης Μίτσιας. Κι όμως αγαπώ.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πόσο σ' αγαπώ. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνικών.

Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Και στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη Σουζούκη. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουπλάκη. Υπομονή.

Στην εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες, Βασίλη Τέρλεγκας. Εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Γιατί από πάνω θα παίξω με τρία υπέροχα σποράκια.
0: Στο Μέξικο, Γιάννης Καλατζής.

0: το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μαγγέλη. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφέρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Bars. Ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Λύσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρουφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Bennington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, ένα μουσικό κομμάτι. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Εκπέμπουμε 24 ώρες 24 ώρες σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Ελάτε σε Ελληνικό Φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη Σουζούκη, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Εκκλησία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 PM till 9 PM. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος
1: Αγιάς. Πώς γίνεται σε πραγματικό χρόνο η ενημέρωση του κέντρου?
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
4: 30

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και ενώ ο Τραμπ επισήμανε για άλλη μια φορά ότι τα στενά του ορμόστα έχουν ανοίξει πλήρως μέχρι την Παρασκευή, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί δηλώνουν έτοιμοι να περάσουν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Μπορεί το Ιράν να επισκίασε προσωρινά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο η ρωσική εισβολή παραμένει πρώτη στην ατζέντα της Συνόδου, με τις κατηδίαν συναντήσεις Τραμπ-Ζελένσκι να προσελκύουν το ενδιαφέρον. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε εκ νέου τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνάντηση.
2: Very important thing. Try to organize meeting before the winter.
1: Το Κρεμλίνο ωστόσο διαμηνεί πως δεν έχει λάβει καμία πρόσκληση.
3: Не было официальных каналов там между Москвой и Киевом нет, как вы знаете. Вот не было никаких. Да и Зеленскому вы знаете, что Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
1: Καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τέλμα, ο Ουκρανός πρόεδρος και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα αξιοποιήσουν την σύνοδο των G7 προκειμένου να πιέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να επανεξετάσει τη στρατηγική του για την Ουκρανία.
4: Στο στούντιο μαζί μας η Λίδα Παπαδοπούλου. Λίδα, έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής. Μάθαμε τον τόπο που θα γίνει η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.
5: Και θα το δούμε και στα πλάνα μας, όπως ανακοίνωσε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Θα γίνει στο πολυτελές Θεροτομπούρκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης, το κεντρικά λοιπόν της χώρας. Η τοποθεσία αυτή φαίνεται μια τοποθεσία στην οποία συμφώνησαν και οι Πακιστανοί, οι Καταριανοί, αλλά και οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Είναι σε ένα ορεινό.
4: Που βλέπουμε αυτή την ώρα.
5: Ναι, είναι σε ένα, λοιπόν, είναι ένα ορεινό φέρετρο. Θεωρείται ως εκ τούτου αρκετά ασφαλές και από ό,τι φαίνεται ρόλο στην επιλογή του έπαιξε η ανάγκη ακριβώς για πλήρη έλεγχο του χώρου, όπου αναμένεται να μεταβεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς.
4: Βλέπουμε την περιοχή.
5: Είναι ένα πολυτελές φέρετρο. Το βασικό του νομίζω πλεονέκτημα είναι ακριβώς αυτή η απομονωμένη τοποθεσία σε ορεινή περιοχή.
4: Τώρα, εν αναμονή, η λίδα του επίσημου τερματισμού των εχθροπραξιών ΗΠΑ και Ιράν, τα βλέμματα προφανώς στρέφονται στο μέτωπο του Λιβάνου, που αναδεικνύεται σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για τη σύναψη της τελικής συμφωνίας με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
5: Ακριβώς, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το ίδιο το μνημόνιο κατανόησης περιέχει ασάφειες στο ζήτημα αυτό. Οι Αμερικανοί που επιδίδονται τρόπον την άση ασκήσεις ισορροπίας δηλώνουν ότι το μνημόνιο καλύπτει και το λιβανικό μέτωπο, αλλά δεν απαιτεί από το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί από καμία περιοχή που έχει καταλάβει το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άρακτσι διαμηνύει ότι η παρουσία Ισραηλινών στρατιωτών στο Λίβανο μετά την επίσημη υπογραφή του μνημονίου θα θεωρηθεί παραβίαση των όρων του.
4: Μάλιστα.
5: Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πριν από λίγο η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις από την Τεχεράνη ότι δεν θα υπάρξει τελική συμφωνία για τα πυρηνικά όσο στρατιώτες του Ισραήλ βρίσκονται μέσα στα λιβανικά εδάφη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να πάσα στιγμή να θέσει σε κίνδυνο την διπλωματική.
4: Να την έχει την συμφωνία στον αέρα. Και είναι και ένα ζήτημα που ήδη προκαλεί για μια έντονη διαφωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι οι δύο ηγέτες δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
5: Και αντιστοίχως με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην κρύβει μάλλον τις τελευταίες μέρες τη δυσαρέσκειά του για τα Ισραηλινά πλήγματα εντός του Λιβάνου, επανήλθε σήμερα, λέγοντας, όπως ακούσαμε, ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πρέπει να δείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο ζήτημα αυτό, ενώ βάζει για πρώτη φορά στο κάδρο ως εναλλακτική επιλογή τη Συρία. Είπε ότι αν το Ισραήλ δεν μπορεί να αφοπλίσει και να εξουδετερώσει τη Χεσμπολά χωρίς να προκαλεί τόσο μεγάλη αιματοχυσία, ίσως θα ήταν καλύτερα να το αναλάβει αυτό ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ Αλ-Σάρα που βλέπουμε εδώ, ο οποίος, όπως είπε ο κ. Τραμπ, θα ήταν ίσως και πιο αποτελεσματικός. Έτσι, λοιπόν, τι κάνει ταυτοχρόνως? Εντείνει την πίεση στο Ισραήλ να συνεργαστεί και από την άλλη στέλνει μήνυμα ότι η στενή σχέση με το Ισραήλ δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ευρύτερη στρατηγική.
4: Σου λέει, υπάρχει ένα άλλο χαρτί εδώ. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Λίδα, σε ευχαριστώ. Ιδιαίτεροι συμβολισμοί, ξεχωριστά δώρα όπως αυτά που δέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα 80 του γενέθλια, αλλά και μουσικές επιλογές ταιριαστές με την χώρα του κάθε ηγέτη που συμμετείχε, συνέδεσαν το σκηνικό της συνόδου των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις έχει γίνει δεκτός από τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιάνει το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν με μια χαρακτηριστική του κίνηση και δεν το αφήνει. Συνεχίζει να μιλά με τον σύζυγό της, αλλά επί 13 ολόκληρα δευτερόλεπτα το κρατά σφιχτά. Σύμφωνα με ειδικούς στην ανάγνωση χιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είπε «Γεια σου γλυκιά μου», με εκείνη να του απαντά χρόνια πολλά για τα πρόσφατα 80 γενεθλιά του. Με την ευκαιρία αυτή, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς του πρόσφερε αργότερα μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομα Τραμπ και το νούμερο 47, ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να χάρηκε ιδιαίτερα, μια και ο παππούς του, Φρίντριχ Τραμπ, ήταν Γερμανός. Το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο Εβιάν με το προεδρικό ελικόπτερο συνοδεία τουλάχιστον άλλων τριών δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που φαίνεται να αναρωτιόταν πώς θα φτάσει στο Εβιάν από τη Γενέβη. Όταν πια τα κατάφερε, έτυχε της θερμής υποδοχής από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στα παραλυπόμενα των αφήξεων των ηγετών για τη σύνοδο κορυφής της G7 ξεχώρισε η παρουσία της μικρής κόρης της Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πήρε μαζί της την σχεδόν 10 ετών Τζινέβρα, η οποία αρχικά ήταν πολύ ντροπαλή. Χαλάρωσε όμως όταν της προσέφεραν ένα δωράκι. Στους ήχους της γνωστής ιταλικής επιτυχίας Felicità έντυσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και στο Instagram τη στιγμή που υποδέχεται την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Το soundtrack ταινίας James Bond ακουγόταν στο βίντεο της υποδοχής του Βρετανού Keir Starmer. Ο ύμνος της χαράς από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, που αποτελεί και ευρωπαϊκό ύμνο, έπαιζε κατά την είσοδο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Αντώνιο Κώστα. Επιτυχία του Τομ Πέτι έπαιζε κατά την είσοδο του Ντόναλντ Τραμπ. Καναδέζικες, ιαπωνικές και γερμανικές επιτυχίες έντυσαν τις υποδοχές των ηγετών Κάρνεϊ, Τακαΐτσι και Μέρτς.
4: Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την παρέμβαση του Αριού Πάγου και την ακύρωση του βουλεύματος από φυλακιστής του. Συνοδεία χειρίσης αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Πειραιά, έλαβε το φυλακιστήριο και μεταφέρθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.
7: Είναι η στιγμή που η αυτοκινητοποίηση της αστυνομίας που μεταφέρει τον καταδικασμένο αρχηγό της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο φτάνει στις φυλακές του Κορυδαλλού για την οριστική του επιστροφή σε αυτές. Λίγο πριν τις 8 το πρωί βγήκε από την πίσω πλευρά της Γαδά, όπου διανυκτέρευσε και οι αστυνομικοί που το συνόδευαν τον επιβίβασαν σε υπηρεσιακό όχημα. Σε συνέχεια, η αυτοκινητοπομπή κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας κατευθύνθηκε στην εισαγγελία Φετών Πειραιά για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης και την έκδοση του φυλακιστηρίου.
8: Λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μεταφέρθηκε στην εισαγγελία Φετών Πειραιά, όπου παρέμεινε για περίπου μία ώρα, οδηγούμενος σε συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού.
7: Η επιστροφή του φυλακές οφείλεται στην απόφαση του αρμόδιου ποινικού τμήματος του Αριού Πάγου, με την οποία έγινε δεκτή η ανέρεση του εισαγγελέα, κυρώνοντας το αρχικό βούλευμα από φυλάκισής του.
9: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει η Ευρωπαϊκή έτσι, Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
7: Η διαδικασία θα είχε ολοκληρωθεί από χθες, κάτι που δεν κατέστη εφικτό. Ο εισαγγελέας έδωσε την προφορική εντολή να εκτελεστεί η απόφαση και να ξεκινήσει η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού. Με την αστυνομία να έχει στην κατοχή της ως μόνο έγγραφο, την απόφαση της ανέρεσης, ωστόσο δεν είχε εκδοθεί ακόμη το φυλακιστήριο. Έξω από το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου βρισκόταν αστυνομική δύναμη. Ωστόσο, επιλέχθηκε η αρχή του μεταφορά να γίνει μεταξύ που κλείθηκε από τις αρχές.
10: Δεν είχα ενημερωθεί, δεν ήξερα τίποτα ποιος ήταν κτλ. Ήρθε και ένας με ένα πολυβόλο, μου λέει κάνε λίγο πιο κάτω. Έρχεται ένας άνθρωπος, κάνε λίγο πίσω. Κάτι άκουσε εκεί που κατάλαβα ότι είναι Γιωτόπουλος. Έβαλε τα πράγματα ο άνθρωπος πίσω στο κορμπαγκάζ, μπήκε μέσα και μου δώσανε μια άλλη διεύθυνση στο αστυνομικό τμήμα του Μύρωνα. Και μου είπε ο κύριος Γιωτόπουλος που είναι ακριβώς και πώς θα πάω.
7: Ο ίδιος ήταν καθ' όλη τη διάρκεια ψύχρεμος. Μόλις απομακρύνθηκε λίγο η αυτοκινητοπομπία, οι αστυνομικοί σταμάτησαν ταξί και παρελάβαν ήδη τον καταδικασμένο αρχηγό της 17 Νοέμβρη με υπηρεσιακό όχημα.
10: Λίγο παραπάνω στα 500 μέτρα, ανοίγει τις σιρήνες, κατάλαβα ότι κάτι θέλουν, κάνω δεξιά, έρχεται ένας εκεί στο παράθυρο, ο επικεφαλής πρέπει να ήταν αυτός, και είπαν ότι ζώθηκε εντολή, πρέπει να παραλάβουν το κύριο Κετόπουλο και να, αντί να πάει στο αστυνομικό τμήμα, να πάει στις φυλακές Κορυδαλού.
7: Παρότι οδηγήθηκε εκεί, οι φυλακές δεν τον δέχτηκαν καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η απαραίτητη γραφειοκρατία. Ακολούθησε επικοινωνία του εισαγγελέα των φυλακών με τον εισαγγελέα εφετών και αποφασίστηκε τελικά η επιστροφή του στα κρατήρια της ΓΑΔΑ και επανέλαβε τη διαδικασία στο πρωί με την ολοκλήρωση των διαδικαστικών ζητημάτων.
4: Για το ρεπορτάζ από τις φυλακές Κορυδαλλού, η Χριστιανά Μανιάτη. Μετά από 26 μέρες, Χριστιανά, αποφυλάκησης από τις 21 Μαΐου, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στο κελί του.
11: Ακριβώς. Και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, Απόστολο, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ήδη στο εσωτερικό των φυλακών Κορυδαλλού και συγκεκριμένα επέστρεψε στο ίδιο ακριβώς κελί όπου εξέτειε την ποινή του πριν να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχουμε, ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη οδηγήθηκε στο δεύτερο όροφο της Ε πτέρυγας των ανδρικών φυλακών. Εκεί κρατείται μόνος του, ενώ ο βασικός του εξοπλισμός είναι μία τηλεόραση. Πριν από τις 10 σήμερα το πρωί πέρασε την πύλη κρατώντας μόνο ένα σακίδιο με προσωπικά ρούχα. Αυτά ήταν και όλα του τα υπάρχοντα. Η υποδοχή ήταν αυστηρά θεσμική και τυπική, με τον ίδιο να παραμένει ψύχρεμος, ανέκφραστος και εξαιρετικά λιγομίλητος κατά τη διαδικασία της καταγραφής. Όσο για την επόμενη μέρα Απόστολε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ενεργοποιούνται ειδικά οι έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Ο Αλέξανδρος Αγιωτόπουλος εντάσσεται κανονικά στο γενικότερο πρόγραμμα του σοφρονιστικού καταστήματος και η καθημερινότητά του θα λειτουργεί ακριβώς όπως όλων των υπόλοιπων κρατουμένων της πτέρυγας.
4: Μάλιστα. Χριστιανά, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο στούντιο μαζί μας είναι η Άννα Βλάχο Παναγιώτη με πληροφορίες για το τι ακριβώς αναφέρει το δικαστικό βούλευμα του Αριουπάγου, με το οποίο αναιρείται εκ των πραγμάτων η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Τι λένε οι ενότητες δικαστές?
12: Λένε, Απόστολε, ότι ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες ήρθε να θεραπεύσει ένα νομοθετικό κοινό, αποτελεί ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και καταλαμβάνει και όσους έχουν διαπράξει παλαιότερα εγκλήματα όπως τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Mm-hmm. Άρα προβλέπεται για όλους τους πολυσοβίτες ότι δεν μπορούν να βγουν από την φυλακή πριν από τα 25 χρόνια, ακόμα και αν έχουν διαπράξει παλαιότερα τα εγκλήματά τους.
4: Επίσης, οι δικαστές είπαν ότι η απόφαση αυτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά είχε και μια ελλειπή αιτιολογία.
12: Ναι. Λένε λοιπόν ότι το προηγούμενο δικαστικό βούλευμα δεν προκύπτει από την αιτιολογία του, ότι από πραγματικά στοιχεία προκύπτει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι επικίνδυνος να τελέσει νέα εγκλήματα αν μείνει εκτός φυλακής. Λένε επίσης ότι τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, το διδακτορικό που πήρε μέσα στη φυλακή δεν αποτελούν κατά ανάγκη ουσιαστική θετική διαγωγή, αλλά εξωτερικά καλή συμπεριφορά. Και λένε επίσης ότι από κανένα στοιχείο πέραν πάσης αμφιβολίας μπορεί να προκύψει ο ποινικός σοφρονισμός του, η ειλικρινής του μεταμέλεια και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν.
4: Τώρα λοιπόν ο Γιωτόπουλος τώρα πότε μπορεί να κάνει νέο αίτημα αποφυλάξης?
12: Καταρχάς να πούμε, Απόστολε, ότι ο Άριος Πάγος με το βούλευμά του αναιρεί το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά και στέλνει την υπόθεση προς νέα κρίση από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο εικάζουμε ότι θα συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρίου Πάγου. Από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει αίτημα αποφυλάκησης οποτεδήποτε το θελήσει. Mm-hmm. Βάσιμες πιθανότητες προκειμένου να έχει διαφορετική κρίση από την σημερινή. Έχει ένα χρόνο, οπότε θα συμπληρώσει τα 25 χρόνια στη φυλακή.
4: Και δηλαδή, τότε μπορεί να βγει από τη φυλακή, λες?
12: Δεν είναι βέβαιο. Αυτό που πρέπει σίγουρα να υπάρχει είναι να έχει συμπληρώσει πραγματικά 25 χρόνια στην φυλακή και εφόσον κάνει τότε αίτημα αποφυλάκησης, οι δικαστές είναι αυτοί που θα πρέπει να κρίνουν εάν πληρεί τις προϋποθέσεις προκειμένου να βγει από την φυλακή, αν έχει μεταμελήσει, αν έχει επιδείξει καλή συμπεριφορά, θετική διαγωγή. Διαφορετικά μπορεί να κρίνουν ότι μπορεί να παραμείνει κρατούμενος.
4: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, τα 25 χρόνια είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να βγει κανείς από τη φυλακή.
12: Ακριβώς.
4: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Απαντήσεις για το δολοφονικό αμόκ του 50χρονου αστυνομικού με θύμα την 45χρονη επίσης αστυνομικό σύζυγό του και μητέρα των δύο τους παιδιών, αναζητάει ασφάλεια δράμας. Ο γιος της οικογένειας ειδοποίησε τις αρχές για το στοιχερό έγκλημα. Τραγική ηρωνία, το θύμα πριν από 12 μέρες είχε κάνει ανάρτηση για τη μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας.
13: Η γυναίκα εντόπισε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της σε κρεβάτι στο υπόγειο του σπιτιού που διέμεναν ο ανήλικος γιος της, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Δίπλα της υπήρχε ένα μαχαίρι. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν περιπολούντες αστυνομικοί, ενώ ο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την 45χρονη στο νοσοκομείο Δράμας. Όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, το θύμα έφερε τουλάχιστον 8 τραύματα από μαχαίρι σε πλάτη, στήθος και πλευρά.
14: Να πείτε ένα πράγμα, όταν ένας άνδρος σε τέτοια ενώ κοιμόταν την διάρκωσε. Ενώ κοιμότανε και την διάρκωσε. Και σε όλες τις γυναίκες που ακούνε αυτή τη στιγμή όταν έχετε προβλήματα με τους άντρες, να τους καταγγείλετε.
15: Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο της Δράμας, η 45χρονη γυναίκα υπέκυψε με στα βαρύτατα τραύματά της λίγη ώρα μετά την επίθεση που δέχτηκε.
16: Εύχομαι να μην γίνει στη Δράμα.
13: Λίγη ώρα αργότερα ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, στο δάσος του Κορυλόβου. Με μια σφαίρα στο κεφάλι είχε δώσει τέλος και στη δική του ζωή, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι των αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση για τουλάχιστον 6 μήνες, με τον αστυνομικό να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέσεις στη σύζυγό του για να επιστρέψει.
12: Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία μπορεί να βρισκόταν αυτή η οικογένεια λόγω του επικείμενου χωρισμού. Φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός είχε απευθυνθεί, ξαναλέω, σε ειδικό, τον παρακολουθούσε ψυχολόγος.
15: Πήγες αναφέρουν ότι ο άνδρας πέρασε ψυχιατρικά τεστ πριν από περίπου 2 εβδομάδες και κρίθηκε κατάλληλος. Επίσης δεν υπήρχε καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν.
13: Αλλά ο πολιτισμένος τρόπος διαχείρισης του χωρισμού από τον 50χρονο φαίνεται πως ήταν μία βιτρίνα. Ο δράστης δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει ότι η σύζυγός του αποφάσισε να δώσει τέλος στον επί 20 χρόνια κοινό τους βίο.
14: Προτού 2 εβδομάδες επιτέθηκε στην ανιψιά μου, ενώ κοιμόταν με το πιστόλι γεμάτο πάνω και την απείλησε. Και ανιψιά μου άρον έφυγε από εδώ. Και έτρεξε και πήγε στην αδελφή της. Έπρεπε να πάει στην αστυνομία και στην υπηρεσία.
13: Τον φόβο με τον οποίο ζούσε το θύμα αντικατοπτρίζει η ανάρτηση που είχε κάνει λίγες ημέρες νωρίτερα, πιθανότατα με αφορμή τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου και εκεί μία 39χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά τους.
17: Η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride από τις μοχθηρές φεμινίστριες. Αλλά όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, φταίει κακιά η ώρα. Το πελώριο πάθος του γυναικοκτόνου ή και το θύμα που ποιος ξέρει τι έκανε για να προκαλέσει τη σφαγή του.
18: Κοινωνία μικρή είναι, τέτοια δεν συνηθίσαμε εμείς να συμβαίνουν εδώ πέρα.
13: Η νεκροψία νεκροτομή που θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας αναμένεται να διαπιστώσει το είδος των τραυμάτων που έχει 45χρονη και ποιο ήταν το θανατηφόρο.
4: Και πριν από λίγο έγιναν γνωστά κάποια στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης και βλέπουμε ήδη τον Κώστα Λουκούμη στη Δράμα. Κώστα, τι λένε αυτές οι τελευταίες πληροφορίες?
19: Τα τελευταία στοιχεία, Απόστολε, δείχνουν ότι η γυναίκα έφερε 7 μαχαιριές. Η μία από αυτές της τρύπησε την καρδιά. Η άλλη μαχαιριά τους πνεύμονες και οι υπόλοιπες τους γειτονικούς ιστούς, ενώ το μαχαίρι ήταν άνω των 10 εκατοστών. Ο 50χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, βρέθηκε με χτύπημα στον αριστερό κρόταφο από όπλο. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, σε δήλωση καταγγελία προχώρησε ο θείος της 45χρονης, που όπως είπε, την μαχαίρωσε στον ύπνο της, ενώ προχώρησε σε μία ακόμα καταγγελία ότι πριν από 2 εβδομάδες η 45χρονη δέχτηκε επίθεση από τον άντρα της, ενώ αυτή κοιμόταν με ένα γεμάτο πιστόλι. Δεν το κατήγγειλε όμως και πήγε στην αδερφή της. Στο μικροσκόπιο πλέον των αρχών μπαίνουν τα ψυχολογικά τεστ τα οποία έχει περάσει ο 50χρονος, αλλά και οι επισκέψεις του σε ιδιώτη ψυχολόγο. Τώρα, τα δύο παιδιά ηλικίας 16 και 20 ετών υποστηρίζονται από εξειδικευμένους ψυχολόγους. Οι περίοικοι είναι παγωμένοι. Εδώ στη γειτονιά κανείς δεν μιλάει και όλοι, και αυτό που αναφέρουν είναι ότι δεν περίμεναν ποτέ ότι θα συμβεί εδώ στην περιοχή κάτι τέτοιο. Η αστυνομία τώρα, Απόστολε, συνεχίζει τις έρευνες ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή την
4: πραγματικά τυπάραξη. Πολύ τραγική κατάληξη στην υπόθεση. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Πάντως, μάστιγα έχουν γίνει στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως οι γυναικοκτονίες. Στο στούντιο μαζί μου η Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία, μόνο τον Ιούνιο η περίπτωση της Δράμας είναι η τρίτη.
5: Ακριβώς μέσα σε 15 ημέρες, από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 15η, έχουμε τρεις περιπτώσεις γυναικοκτονιών. Η πρώτη περίπτωση, λοιπόν, τη θυμόμαστε όλοι, 1η Ιουνίου, η Βασιλική, 39 ετών, που έπεσε νεκρή δράσης καθομολογίων δολοφόνος ο σύζυγός της, όπου και εκεί είχαμε 45 μαχαιριές. Επίσης, 11η Ιουνίου, το διπλό αυτό φωνικό στο Αίγιο, νεκρές και η μητέρα όπως και το παιδί, πολλά τα θολά σημεία φυσικά, και η έρευνα συνεχίζεται, για να φτάσουμε μόλις χθες στην περίπτωση της Δράμας, που η αστυνομικός 45 ετών έπεσε νεκρή, φερόμενος ως δράστης ο σύζυγός της, και πάλι 7 μαχαιριές πολλαπλές και σε αυτή την περίπτωση. Αξίζει να σταθούμε στα στοιχεία που έχουμε παγκοσμίως. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μιλά για μία γυναίκα νεκρή κάθε 10 λεπτά, θα το δούμε σε λίγο και στο βίντεο γουόλ που έχουμε, και η κορίτσι νεκρό κάθε 10 λεπτά, και το σπίτι είναι ο πιο συνηθισμένος τόπος.
4: Οι περισσότερες γυναικοκτονίες είναι από το οικογενειακό περιβάλλον.
5: Ακριβώς, από το οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ, ας έρθουμε λοιπόν στα πηγή μας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εδώ αναφερόμαστε στον πρώην σύζυγο ή σύντροφο, μέσα σε 3 έτη, 2023 έως 2025.
4: Άρα οι 30 από τις 55 γυναικοκτονίες είναι από το πρώην σύζυγο ή σύντροφο.
5: Σύζυγο ή σύντροφο, ακριβώς, και οι υπόλοιπες συνήθως αφορούν κάποιο μέλος της οικογένειας, είτε πατέρα είτε γιο. Για τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης λοιπόν βλέπουμε ότι το 2024 έχουν ασκηθεί 2.496 ποινικές διώξεις, το 2025 2.346 ποινικές διώξεις. Το νομικό πλαίσιο που έχουμε στη χώρα μας είναι ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία, και τα αδικήματα αυτά που αναφερόμασταν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούσαν ακόμη και σωματική βλάβη αλλά και βιασμούς όπως και απειλές. Στοιχεία επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία στις τρεις γυναίκες είναι θύμα σωματικής βίας.
4: Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό στοιχείο, νομίζω, Αδαμαντία.
5: Ένωση, ακριβώς.
4: Στην Ευρώπη, μία στις τρεις γυναίκες.
5: Πολύ μεγάλο. Χαρακτηρίζεται από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αδαμαντία, σας ευχαριστώ πολύ. Τα ντρόνους έχουν μπει πλέον δυναμικά στην μάχη της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών. Το Earth News εξασφάλισε εικόνες μέσα από τις θερμικές κάμερες που έβλεπαν σε πραγματικό χρόνο οι χειριστές των ντρόνους στις πρόσφατες πυρκαγιές στο Μενίδη αλλά και στο Άλκος Βέικου.
20: Μια μικρή φωτεινή κοιλίδα στην οθόνη της θερμικής κάμερας σημαίνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Είναι η φωτιά που μόλις έχει ξεσπάσει στο Μενίδη σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Το drone έχει εντοπίσει την εστία και μεταδίδει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο.
21: Είδαμε μέσω της θερμικής κάμερας ότι είχε φτάσει μεγάλες θερμοκρασίες στο κέντρο της φωτιάς, πάνω από 100 βαθμούς.
20: Σε άλλο βίντεο καταγράφεται από drone φωτιά που ξέσπασε στις αρχές Ιουνίου στο Άλσος Βεϊκού από μελισσοκόμους που κάπνισαν τα μεΐσια τους. Ενημερώνεται το επιχειρησιακό κέντρο, κατευθύνει τις επίγειες δυνάμεις και η φωτιά οριοθετείται πριν επεκταθεί. Η εικόνα από αέρος δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την έκταση και τη δυναμική της φωτιάς. Το σύστημα είναι προγραμματισμένο να εντοπίζει θερμικά στίγματα, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου της περιοχής. Παράλληλα, καταγράφει και τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να πυροδοτήσουν μικρές εστίες, όπως αυτοκίνητα και μεταλλικές συσκευές.
21: Είναι 66,5 βαθμούς στο ένα το πιο θερμότερο σημείο.
5: 30 βαθμούς δείχνει σήμερα ο υδράργυρος στην Αττική, όμως το θερμικό ντρόν καταγράφει σε σημεία που τίρδε στον ήλιο θερμοκρασίες έως και 50 βαθμούς. Ο κίνδυνος για πυρκαγιά αυξάνεται όταν η θερμική απεικόνηση ξεπεράσει τους 90 βαθμούς.
21: Έχουμε καταγράψει ήδη τρεις φωτιές.
5: Στο
21: Φιλοπάπου, στο Λυκαβητό, καθώς και τη χθεσινή στο Μενίδη.
20: Στο Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, με τη συνδρομή των drones, περισσότεροι από 50 πιστοποιημένοι και εξειδικευμένοι εθελοντές παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η λειτουργία τους χρηματοδοτείται από ιδιώτες και εν μέρει από το Δήμο.
22: Όσο ο Δήμος επικοινωνώντας είναι μέχρι το 3 και εμείς το κλιμάκιο είναι ανοιχτό από 10 το πρωί μέχρι 10 το απόγευμα, το βράδυ.
21: Ναι, ναι.
22: Στο 4 και στο 5 στο δίκτυο επικοινωνώντας είμαστε 24 ώρες.
20: Οι περισσότερες πυρκαγιές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ξεκίνησαν από γεωργικά μηχανήματα, κοπή μετάλλων με τροχό, θεριστικές εργασίες και τέλος αποκάψη χόρτων. Η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αιτία. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 88 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 423 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 424.281 ευρώ. Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, το πυροσβεστικό σώμα και πολιτική προστασία θα έχουν πάνω από 100 drones.
4: Άλλο ένα βαρύ πρόστιμο από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς για παραβίαση του περιθωρίου κέρδους αφορά σε γνωστή εταιρεία τροφίμων, η Γογό Βατσέλη με τις προφορίες.
0: Πρόκειται, Απόστολε, για την εταιρεία TOTIS BINGO AEVE, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 309.339 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς σοκολατοειδών προϊόντων. Οι παραβάσεις αφορούν την περίοδο από τις 13 Μαρτίου, οπότε και τέθηκε σε ισχύ το πλαφόν για το περιθώριο κέρδους μέχρι και τις 3 Απριλίου. Μέχρι στιγμής να πούμε, Απόστολε, ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα για εσκροκέρδη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή συνεχίζονται. Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στη Δάφνη, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.341 τεμάχια από μιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 80.000 ευρώ.
4: Εγώ σε ευχαριστώ. Δίκτυο συνομιλιών και επαφών που δείχνει τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος πολεοδομικών υπηρεσιών αποκάλυψε ο κοριός της ελληνικής αστυνομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγραφές διαλόγων για διευθετήσεις υποθέσεων που αφορούν αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ακινήτων και ρυθμίσεις υποθέσεων που εκκρεμούσαν με οικονομικά ανταλλάγματα.
20: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα καταγράφεται η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος να παραλαμβάνει σύμφωνα με τις αρχές χρήματα από μηχανικό σε καφετέρια στο Μαρούσι. Της έχει ζητηθεί να μεσολαβήσει για κατεδάφιση ακινήτου στην περιοχή των Πετραλώνων, το οποίο υπαγόταν σε έλεγχο υπηρεσίας νεότερων μνημείων.
2: Θα προχωρήσει. Είναι διαδικαστικό.
3: Ωραία, να ξέρω πώς θα κινηθούμε. Βάλε και φωτογραφίες από τα γυροκτήρια στην τεχνική έκθεση.
2: Έχουμε άνθρωπο μέσα. Το βλέπουμε.
20: Στην υπόθεση του συγκεκριμένου ακινήτου φέρεται να εμπλέκονται τρία πρόσωπα. Η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας μηχανικός και μία γυναίκα μέλος αρμόδιου συμβουλίου, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς, επηρέασαν το αποτέλεσμα του ελέγχου για να ευνοηθούν.
2: Αν υπάρχει κάποιος γνωστός στο συμβούλιο, να αποφύγουμε το αρνητικό.
3: Κάτι θα βρούμε. Θα δω τι γίνεται.
20: Τελικά, στις 30 Απριλίου του 2026, η γυναίκα μέλος του Συμβουλίου Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής ενημερώνει την αρχηγό ότι πράγματι μεσολάβησε για θετική γνωμοδότηση.
23: Το πάλευσα. Στο τσακ πέρασε κατά πλειοψηφία.
20: Σε άλλα φωτογραφικά ντοκουμέντα φαίνεται φυσικοθεραπεύτρια στην Κηφισιά να συναντά τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου κατασκευών υπηρεσίας δόμησης και να του παραδίδει σακούλα με κουτί και χάρτινο φάκελο αλληλογραφίας, μέσα στο οποίο εκτιμάται ότι υπήρχαν χρήματα. Ο προϊστάμενος κατηγορείται ότι είχε μεσολαβήσει για τακτοποίηση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ακινήτου της.
23: Σου έχω το δώρο σου.
20: Παρά την τακτοποίηση της υπόθεσης, στις 18 Νοεμβρίου του 2025, ο προϊστάμενος φέρεται να είχε επικοινωνήσει με μέσα υπήρχαν χρήματα. Ο προϊστάμενος κατηγορείται ότι είχε μεταβήσει τακτοποίηση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ακινήτου της.
23: Σου έχω το δώρο σου.
20: Παρά την τακτοποίηση της υπόθεσης, 18 Νοεμβρίου 2025, ο προϊστάμενος φέρεται να είχε

0: Υπάλληλοι σε κομβικές υπηρεσίες.
1: Μεγάλες επενδύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας, τόσο στο ιστορικό όσο και στο εξωτερικό, δρομολογούνται από τον ΑΔΜΙΕ, ο οποίος προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για αυτό το σκοπό. Το δημόσιο θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών και τον έλεγχο της εταιρείας.
2: Διπλασιάζοντας την περιουσιακή του βάση, ο ΑΔΜΙΕ μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, τα οποία θεωρούνται θεμελιώδη για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Με συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 1 δισεκατομμύριο, τα 530 εκατομμύρια της δημόσιας προσφοράς αντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, καθώς υπήρξε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και από το εξωτερικό, ενώ τα 271 καλύφθηκαν από το ελληνικό δημόσιο, διατηρώντας έτσι το δημόσιο χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ.
3: Η ελληνική δημοκρατία κρατάει την πλειοψηφία, το 51%, κρατάει τη συμμετοχή της στα δίκτυα. Τα δίκτυα είναι ουσιαστικά ο κορμός των δικτύων για τη χώρα μας.
2: Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιδοτήθηκε με το ποσό των 370 εκατομμυρίων ευρώ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης αποτελούν κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα.
4: Έχουμε την εμπιστοσύνη από το ελληνικό δημόσιο, δηλώνει ότι θα βάλει όλα τα χρήματα που χρειάζεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση τα κονδύλια από το RRF να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επίσης δίνει ψήφο εμπιστοσύνης.
2: Για την ολοκλήρωση όλων των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης θα απαιτηθούν συνολικά 6 δισεκατομμύρια. Είναι έργα όμως που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την αξιοποίηση εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα εξυπηρετήσουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
5: Η ανάπτυξη αυτή δεν αφορά μόνο την εταιρεία ή τους μετόχους της. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω σε ένα συλλογικό ζήτημα, δεδομένου ότι η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, η ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η διασύνδεση των νησιών και η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή μας αφορά όλους.
2: Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα προχωρήσουν έργα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, η διασύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η διασύνδεση των Δωδεκανήσων καθώς και λοιπές διασυνδέσεις. Ενώ θα προχωρήσει και η ψηφιοποίηση του δικτύου με εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης για αποδοτικότερη διαχείριση. Ορατά θα είναι τα ωφέλη για τους καταναλωτές από τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών. Παράλληλα, ορατό είναι πλέον και το ενδεχόμενο να προχωρήσει η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μετά και την ολοκλήρωση της μελέτης βιωσιμότητας και εφόσον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρήσει δανεισμό ενός δισεκατομμυρίου για την υλοποίησή της.
1: Στο στάδιο της υλοποίησης μπαίνουν τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος. Θεσπίζεται πλαφόν στις επιβαρύνσεις από την εκταμείευση καταναλωτικών δανείων, ενώ ενεργοποιείται ο φορέας για την απόκτηση και επαναμίσθωση ακινήτων, μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται το δικαίωμα οίκησης στην πρώτη κατοικία. Την ίδια ώρα παρατείνεται η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και μπαίνει σε εφαρμογή το νέο αυξημένο όριο για τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό.
6: Ταβάνι στο κόστος των δανείων βάζει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματι εξασφάλιση, που θα συναυθούν από τις 20 Νοεμβρίου και μετά, και έχει ως στόχο να αποτρέψει υπερβολικές επιβαρύνσεις, θέτοντας πλαφόν σε επιτόκια και συνολικές χρεώσεις.
7: Η μία πρόβλεψη είναι του ΣΕΠΕ, δηλαδή του συνολικού κόστους του δανεισμού, που περιλαμβάνει όχι μόνο τον τόπο, αλλά και τα έξοδα και τις προμήθειες και τα ασφάλιστρα όπου αυτά είναι υποχρεωτικά, και προβλέπει ότι δεν μπορεί το ΣΕΠΕ να είναι μεγαλύτερο από το μέσο ΣΕΠΕ συν προσαυξημένο, δηλαδή κατά 30 έως 50%.
6: Το νομοσχέδιο προβλέπει και ένα δεύτερο φρένο στις χρεώσεις των δανείων. Συγκεκριμένα, βάζει ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό που θα πληρώσει ο δανειολήπτης σε τόκους, έξοδα και κάθε άλλη επιβάρυνση. Για δάνεια διάρκειας έως 4 έτη, οι επιπλέον χρεώσεις δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 60% του αρχικού ποσού. Για δάνεια από 4 έως 8 έτη, το όριο ανεβαίνει στο 70%, ενώ για δάνεια μεγαλύτερης διάρκειας φτάνει στο 75%. Στη λειτουργία αναμένεται να τεθεί από το φθινόπωρο και ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, από τον οποίο ο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο φορέας Christofferson Robb & Co.
8: Ο φορέας είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι κάνει? Δίνει στον ευάλωτο φιλέτη τη δυνατότητα να μείνει στην κύρια κατοικία του για 12 χρόνια ως μισθωτής, έχουμε κρατική επιδότηση του ενοικίου και έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο στο τέλος του περίοδου.
6: Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η διαδικασία για ένταξη στη ρύθμιση, η οποία προβλέπει κούρεμα της οφειλής από τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία, σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια και επιμήκυνση έως 5 έτη. Αυξάνεται επίσης το όριο του

0: Άσχετο του λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο ή τις τράπεζες.
1: Στα νέα του Μουντιάλ, το Ιράν αντιμετώπισε τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στην πιο πολιτικοποιημένη αναμέτρηση του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Η FIFA απαγόρευσε τη χρήση της παλιάς σημαίας του Ιράν, ενώ αντικαθεστωτικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο. Οι αποδοκιμασίες δεν έλειψαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές εξέφρασαν παράπονα προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία, λέγοντας πως είναι η πιο παραμελημένη ομάδα του τουρνουά.
2: Η εθνική ομάδα του Ιράν ρίχθηκε στη μάχη για το παγκόσμιο κύπελο στο πρώτο αγώνα της έναντι της Νέας Ζηλανδίας, το πιο πολιτικοποιημένο έως τώρα γεγονός του Μουντιάλ. Ώρες πριν από τη σέντρα, η FIFA απαγόρευσε τη χρήση της παλαιάς σημαίας του Ιράν με το έμβλημα του λιονταριού και του ήλιου προκαλώντας αντιδράσεις.
3: FIFA doesn't want us to bring this flag in, but this is the flag of Iran. This has always been the flag of Iran. And we're going to proudly bring it in.
2: Εκατοντάδες Ιρανοί της διασποράς είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο του Λος Άντζελες διαμαρτυρόμενοι κατά του καθεστώτος. Η ένταση μεταφέρθηκε και μέσα στο γήπεδο. Και κατά την ανάκρουση του Ιρανικού Εθνικού Ύμνου, επιφημίες και αποδοκιμασίες έδωσαν το στίγμα του περίπλοκου πολιτικά φορτισμένου σκηνικού.
4: I just respect you, but this is something between us and we're gonna solve it.
2: Μετά το τέλος του αγώνα, η ομάδα του Αμίντ Γκαλενοέι έπρεπε να επιστρέψει στο Μεξικό, καθώς τους είχε απαγορευτεί η διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αρκετά μέλη της αποστολής δεν πήραν βίζες.
5: خدمت شما عرض کنم که تیم ملی ایران شاید مظلوم‌ترین تیم تاریخ ادوار مختلف جام جهانی باشه.
6: I think FIFA can have to help us more than this because we don't have our media, we don't have our president of federation, we don't have vice president and no one.
2: Στην Τεχεράνη τα καφέ γέμισαν από νωρίς, αλλά και στο Μεξικό και στη Νέα Υόρκη. Οπαδοί της Ιρανικής ομάδας ποδοσφαίρου παρακολούθησαν λεπτό προς λεπτό αυτό το διαφορετικό παιχνίδι.
1: Στο διπλοφωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο, ρόλο κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται να έχει ο Έλληνας φίλος του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι και το πρώτο άτομο που έφτασε στη σκηνή του εγκλήματος. Την ίδια ώρα αναμένονται οι αναλύσεις στα κατασχεθέντα πιστήρια από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.
7: Αδιευκρινίστες πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να φωτίσει εκ νέου κατάθεση του μάρτυρα κλειδί που μπήκε πρώτο στο σπίτι μετά το διπλό φωνικό και ύστερα από το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον κατηγορούμενο φίλο του. Ο Ιταλός Φέρταν τον κάλεσε πριν την αστυνομία για να δει τι συνέβη στο σπίτι.
8: Πήρα τηλέφωνο το και φώναζα. Η πόρτα είχε φρακάρει. Είδα την κάτω σε εμβριακή στάση. Μπήκα στο δωμάτιο έντρομος και πήγα στο κρεβάτι γιατί είδα σκεπασμένο τον. Γύρισα γύρω-γύρω για να δω αν είναι κάτι ανοιχτό. Βγήκα και έξω από το σπίτι για να δω αν ήταν κανείς. Δεν ήξερα τι να κάνω.
7: Οι αρχές εκτιμούν ότι υπήρξε απόπειρα αλλίωσης του τόπου της δολοφονίας.
9: Τα δύο κλιμάκια της αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή εστιάζουν στο επίμαχο διάστημα μεταξύ του φόνου και της στιγμής που ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία. Είναι σίγουρο ότι ο δράστης καθάρισε το σπίτι. Το έκανε μόνος του ή καθοδηγήθηκε από κάποιον άλλον.
7: Παρεμβάσεις φαίνεται πως υπήρξαν στο δωμάτιο που βρέθηκαν οι δύο σωροί, καθώς από τα ευρήματα προκύπτει ότι κάποιος επιχείρησε να καθαρίσει με ενόπνευμα τις κοιλίδες αίματος που εντοπίστηκαν πάνω σε αντικείμενα.
9: Σε λίγες μέρες αναμένονται τα αποτελέσματα της άρσης των τηλεφωνικών επικοινωνιών του 65χρονου και του 26χρονου θύματος. Ενώ τα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα θα διαπιστώσουν αν υπάρχουν τυχόν κοιλίδες αίματος στο τζιπ του Ιταλού.
7: Ο 65χρονος Ιταλός, βασικός ύποπτος της υπόθεσης, υποστηρίζει ότι η 54χρονη σύντροφός του αντιμετώπιζε θέματα υγείας και ψυχολογικά προβλήματα. Πάνω σε αυτόν τον ισχυρισμό ενώπιον της ανακρίτριας στήριξε την εκδοχή ότι η μητέρα και γιος αλληλεξοντώθηκαν ενώ αυτός κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο.
8: Η 54χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και για τον λόγο αυτό ο γιος της είχε έρθει εσπευμένα από τη Γερμανία να την δει. Έπαιρνε χάπια μαζί με ποσότητα αλκοόλ.
7: Στο πλαίσιο των ερευνών ξεκινά νέος κύκλος καταθέσεων προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές κίνητρο και τυχόν προπαρασκευαστικές ενέργειες του δράστη.
1: Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις με τη βοήθεια της Αθανασίας Σταμοπούλου. Αθανασία, τα κλιμάκια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται ακόμη στον τόπο του εγκλήματος.
9: Απόστολε, κυρίες και κύριοι, τα δύο κλιμάκια εξετάζουν 7 μέρες μετά το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου, εξετάζουν τα πάντα. Το σπίτι με ειδικά μηχανήματα για να εντοπίσουν τυχόν σβησμένα στοιχεία, αλλά και όποιο αντικείμενο και το κινητό τηλέφωνο, ακόμα και σε χωράφια, ακόμα και σε κάδους απορριμμάτων. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι, όπως υποστηρίζει ο φερόμενος ως δράστης, η 54χρονη γυναίκα αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό και η υπεράσπισή του ζητά να ανοίξουν οι φάκελοι και των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση. Τέλος να σου πω ότι έχει οριστεί τεχνικός σύμβουλος από τον 65χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος όταν διοριστεί επίσημα θα μπορεί να παρακολουθεί από κοντά τις αναλύσεις και τις εξετάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθανασία. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες, επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά από απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Ζητώ συγγνώμη, Λάρη σας. Οι δικηγορικοί σύλλογοι έμειναν εκτός με την διαδικασία να συνεχίζεται αύριο.
10: Αντίθετη άποψη από την εισαγγελική πρόταση είχε η έδρα του δικαστηρίου του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Το δικαστήριο έκανε δεκτή τη δήλωση παράστασης του ελληνικού δημοσίου αλλά και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ αποφάνθηκε την αποβολή από την ακροαματική διαδικασία των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών Έλξης.
11: Το δημόσιο έχει λόγο για να κρύβεται? Εάν δεν παρίσταται, τι εντύπωση θα έδινε? Στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν υπάρχει καμία εντολή υπουργού. Είμαστε εδώ με την εντολή του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Ήρθαμε να υπηρετήσουμε τη δικαιοσύνη.
10: Και γιατί επιλέξατε μόνο τους σταθμάρχες?
12: Το ελληνικό δημόσιο είναι ο αστικός υπεύθυνος του εγκλήματος των Τεμπών.
13: Είχαμε μια προκλητική παρουσία για άλλη μια φορά των εκπροσώπων του ελληνικού δημοσίου, των παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπανε ότι οι συγγενείς των θυμάτων, οι οικογένειες, οι τραυματίες εξυπηρετούν σκοπιμότητες.
9: Κατά πλειοψηφία η έδρα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων απέρριψε τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων. Μειοψήφισε στην απόφαση η πρόεδρος της έδρας.
14: Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ευθύνες τεράστιες και στα κοινοβουλευτικά πρόσωπα. Ο ανώτατος υπεύθυνος, το Υπουργείο Μεταφορών και η ΡΑΣ, η οποία όμως βρίσκεται το κατηγορούμενη, πρέπει να τιμωρηθούν για κακουργηματικές πράξεις.
10: Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου.
1: Στην τραγωδία εξελίχθηκε Γαμήλιο Γλέντι στην Κάλυμνο, όπου ένας 57χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν άναψε δυναμίτη, ο οποίος εξεράγει στα χέρια του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα παραμένουν πάντως αδιευκρίνιστες.
15: Ο 57χρονος, καλεσμένος σε γάμο στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, άναψε δυναμίτη τηρώντας το τοπικό έθιμο, όμως ο μηχανισμός εξεράγει στα χέρια του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Καλύμνου, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.
16: Όπου γάμος να πετάξουμε δυναμική, όπου βάθηση να πετάξουμε δυναμική, όπου οτιδήποτε να πετάξουμε δυναμική. Δεν είναι έθιμο αυτό.
15: Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από το 1980, όταν από ανάλογη έκρηξη είχαν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι.
17: Το έθιμο αυτό είναι επί τουρκοκρατίας. Και κρατάει πάρα πολλά χρόνια, παρόλο τις αντιδράσεις πολιτείας, που είχαμε και ατύχημα σοβαρό το 1980 με πολλούς σκοτωμένους, πάντα έχουμε τραυματισμένους.
13: Συγκλονισμένο είναι το νησί των Σφουγγαράδων από τον τραγικό θάνατο που βρήκε μετά την έκρηξη δυναμίτιδα στα χέρια του ο 57χρονος το περασμένο Σάββατο το απόγευμα στο γάμο της κόρης του φίλου του.
15: Το ζήτημα της ασφάλειας έρχεται επιτακτικά στο προσκήνιο, με την τοπική αυτοδιοίκηση να τονίζει την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και έβρεση εναλλακτικών λύσεων.
14: Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι μπορείς να πετάξεις βεγγαλικά σε κοινωνικές εκδηλώσεις εκτός από την Πασχαλινή εβδομάδα. Μιλάμε να πετάει βεγγαλικά ένας επιχειρηματίας με όλες τις ασφάλειες και όλα τα έγγραφα και σύμφωνα με τον νόμο και ό,τι απαιτείται. Οι Καλύμνοι, όταν δεν έχεις να τους δώσεις κάτι εναλλακτικό, θα συνεχίσουν αυτό που ξέρουν. Πετάνε δυναμίτες.
18: Έχουμε συνεχώς αρκετές διακομιδές δεκάδων ατόμων στο νοσοκομείο της Καλύμνου με τραυματισμούς από έκρηξη δυναμιτών.
15: Παρά τις φωνές για οριστική διακοπή, ορισμένοι θεωρούν ότι το έθιμο μπορεί να συνεχιστεί, αλλά αποκλειστικά με αυστηρά μέτρα προστασίας για να μην χαθούν άλλες ζωές.
1: Εκλογικά διλήμματα και αντιπαραθέσεις με αιχμή την οικονομία καθώς και σοκοματικές συγκρούσεις προκαλεί αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η μάχη πλατείας έχει ήδη ξεκινήσει με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες.
19: Η οικονομία και η καθημερινότητα αποτελούν τα κεντρικά πεδία της αντιπαράθεσης του δρόμου για τις εθνικές κάλπες. Για ανεφάρμοστες προτάσεις και πυροτεχνήματα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, αντιπαραβάλλοντας το κυβερνητικό έργο.
20: Ποια είναι η διαφορά μας? Εμείς κάνουμε μια παρόμοια πολιτική που πρώτα φέρνει έσοδα στα ταμεία του κράτους, μειώνοντας φόρους, τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Λέει είναι κακό πράγμα τα παραπάνω φορολογικά έσοδα. Δείτε τι λένε στους προϋπολογισμούς. Και αφού φέρουμε έσοδα στο κράτος με την πολιτική μας, μακάρι να μπορέσουμε και παραπάνω, τα δίνουμε πίσω στον κόσμο.
21: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Με αποκορύφωμα την κακοκαιρία τον Ιανουάριο του 26 και βλέπουμε ήδη τον Δημήτρη Γκάτσιο που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
2: Κύριε Πρόεδρε,
3: καλό απόγευμα, Απόστολε. Σε λίγα λεπτά από τώρα ξεκινάει η ομιλία του Πρωθυπουργού σε συγκέντρωση φίλων τη Νέα Δημοκρατία στο Δήμο Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη. Μια ομιλία που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώ είναι η πρώτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα κοινό εντό του Λεκανοπεδίου Αττική, αμέσω μετά το 16ο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία και την παρηγυρική συνεδρίαση τη Πολιτική Επιτροπή τη Κυβερνητική Παράταξη που εξέλεξε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματο. Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εκπέμψει νέα μηνύματα συστράτευσης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να κατακτήσει την τέταρτη εκλογική της νίκη από τις εκλογές του 2019. Παράλληλα, αναμένεται να θέσει και πάλι τα διλήμματα της εθνικής κάλπης, τοποθετώντας εκ νέου τις εκλογές το 2027, προτάσσοντας στο πλαίσιο αυτό το κυβερνητικό έργο της περίοδου 2023-2027. Νωρίτερα, Απόστολε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σε αντιπλημμυρικά έργα που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Βρέθηκε στο ρέμα Κόρδη, εκεί που βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο της Ανατολικής Αττικής. Ένα έργο που έχει μήκος 3 χιλιόμετρα, βρίσκεται σε πλήρη φάση υλοποίησης. Ήδη έχει κατασκευαστεί το 55% του έργου και η παράδοσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι την άνοιξη του 2027. Λίγα λεπτά αργότερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο κέντρο σε Βάρης και από εκεί εξέπεμψε το μήνυμα ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ήρθαν και προκειμένου να λειτουργήσουν ενισχυτικά προς όφελος της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. 156 κέντρια υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια έχουν ανακαινιστεί. Στόχος της κυβέρνησης είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να γίνεται καθημερινά καλύτερο. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δηλώσεις του.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και θα μείνουμε στο πολιτικό πεδίο. Πριν από λίγη ώρα, ο Σοκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε αλλαγές στη θέση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των εκπροσώπων τύπου του κόμματος. Ο Γιάννης Φασουλάς θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον ανασχηματισμό με φόντο την Ελλάς. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
4: Καλησπέρα. Η στήριξη λοιπόν στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο σοκομματικός πόλεμος ο οποίος μένεται στην Κουμουνδούρου έφερε και ανασχηματισμό εντός του κόμματος. Ο Σοκράτης Φάμελος στην κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας τον χώρισε λοιπόν σε αλλαγές. Έτσι αντί του Κώστα Ζαχαριάδη, μέχρι σήμερα εκπροσώπος τύπου, στη θέση του τον αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο μέχρι πρώτην ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κύριος Γιαννούλης. Ήμουνα και είμαι πάντα υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές, σχολίασε ο κύριος Ζαχαριάδης. Στην ίδια συνεδρίαση ο κύριος Φάμελος έκοψε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον Νίκο Παπά, που έχει σταθεί έντονα επικριτικά απέναντι στις επιλογές της ηγεσίας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Ουδής αναντικατάστατος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες στο σχόλιο του Νίκου Παπά, ο οποίος όμως κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραιτηθούν μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής τους θητείας, μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα οποία υποστήριξε νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Και πάμε στην Σόνια Φίλη, καθώς μια έκτακτη είδηση πριν από λίγο αποκαλύφθηκε ότι το FBI κατάφερε να προλάβει δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του.
5: Όπως λοιπόν ανακοίνωσε το FBI, εξουδετέρωσε μια πιθανή απειλή εναντίον του Αμερικανού Προέδρου κατά τη διάρκεια του αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο. Ήταν λοιπόν την ημέρα των γενεθλίων του, όπως είπες και εσύ, Απόστολε. Σύμφωνα με το FBI, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, ενώ ερευνώνται άλλοι 23. Ερωτηθείς ο Αμερικανός Πρόεδρος για το περιστατικό, είπε ότι δεν γνωρίζω τίποτα, εγώ απλώς παρακολουθούσα τον αγώνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Σόνια. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, μετά ακριβώς αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad,
1: καλεσμένοι στο στούντιο Περικλής Κανάρης και Ανδριάνα Μπάμπαλη, λίγες ημέρες πριν το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ στο Καστελόριζο, που είναι αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό.
0: Στο στούντιο έρχεται ακόμη από την Αμερική ο Νίκος Καστρινάκης, πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, λίγο πριν από το συνέδριο των Απανταχού Κριτών στα Χανιά.
1: Και συνδεόμαστε με Κοπενχάγη για το πρώτο φεστιβάλ πολιτιστικών ομάδων της ελληνικής κοινότητας Δανίας.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Όταν η πόλη ξυπνά,
4: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
3: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
4: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
3: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
4: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Ο Γιώργος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, και η Ελένη Σωτηροπούλου, πρόεδρος του Υγεία για Όλους, συζητούν μεταξύ άλλων για το στρες, την υγεία στον σύγχρονο τρόπο ζωής, την υγεία των παιδιών και το μέλλον της ιατρικής. Ποια είναι αυτά που δεν ξέρει ο σύγχρονος άνθρωπος ότι επηρεάζουν καταλυτικά την υγεία του?
2: Συνθέσεις με το Μάκη Προβατά. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Άιντε Βουλγάρια!
7: Στο χωριό Κολάρωβο της Βουλγαρίας το φθινόπωρο μυρίζει ψημένο κάστανο. Χορή και τραγούδια, φαγητά που φτιάχτηκαν με μεράκι, βότανα και τοπικά γκρουπ, μνημεία, αρχαιολογική χώρη και εθνογραφικά χωριά ξαφνικά ενώνονται σε μια μεγάλη γιορτή. Καλώς ήρθατε στα Βαλκάνια της ζωντανής παράδοσης. Άιντε Βαλκάνια. Μια ιστορία από γιορτή σε γιορτή.
8: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Εντός κάδρου, απόψε στις 8.30 και κάθε Τρίτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
10: Δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
2: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Κάθε πρωί ξυπνάω 6.30 με 7, πάω με το καΐκι στους φούρνους για σχολείο. Είναι ωραία να πηγαίνεις με ένα καΐκι κάθε πρωί. Πιο πολλές φορές το ευχαριστία μου κιόλας όταν δεν έχει φθινό.
12: Να πω την αλήθεια, δεν χαίρομαι τόσο που θα πάω στο γυμνάσιο, γιατί είναι δύσκολο να αφήσω το νησί μου και να πάω στους φούρνους.
8: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Αγγέλα Παπάζογλου. Οι αμανέδες της Αγγέλας Παπάζογλου μαρτυρούν τον πόνο του ξεριζωμού.
14: Η Αγγέλα ήταν μικρασιάτισσα, ήταν Ελληνίδα. βαθιά μέσα στην ψυχή της είχε την Ολλάδα.
15: Μιλάμε για μια μοναδική περίπτωση σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστριες.
16: Η ίδια ήταν υπέρ του Μινόρε, γιατί έλεγε ότι με το Μινόρε μπορεί και να εκφράσει τον πόνο που είχε από την καταστροφή.
17: Πέντε απόέμα ήταν ήδη από την Αρμενιά η φωτιά.
13: Οι κυρίες του Ρεμπέτικου με την Ιρό Σαΐα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Ο Γιώργος Χρουσός, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, και η Ελένη Σωτηροπούλου, πρόεδρος του Υγεία για Όλους, συζητούν μεταξύ άλλων για το στρες, την υγεία στον σύγχρονο τρόπο ζωής, την υγεία των παιδιών και το μέλλον της ιατρικής. Ποια είναι αυτά που δεν ξέρει ο σύγχρονος άνθρωπος ότι επηρεάζουν καταλυτικά την υγεία του?
1: Συνθέσεις με το Μάκη Προβατά. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Έχεις βρει που θα το δώσεις?
3: Του έχω βρει οικογένεια τζαμάτι. Λοιπόν, για να μην μου κάνει μπέρδεμα, αυτό εδώ είναι το μωρό.
4: Ρε πεθαμένε, νομίζεις ότι θα αναστηθείς με τη μελιτζάρα την τζακώνικη? Μα έχεις κάτι ιδεάρες, να... κάτι ιδεάρες. Μύκονος!
5: Εκεί, είσαι μόνη σου όμως, είναι παρέα.
6: Πιο μόνη από ποτέ.
7: Έχει στήριγμα η αδερφή σου, Πελαγία.
8: Ού, ρε μαμά, μην αρχίσεις.
7: Πού είναι αυτός, μου λες?
8: Έμαθα ότι έμεινες από δουλειά και ότι πρέπει να φροντίσει αυτό στο σπίτι του κρυπαιδί του.
2: Δεν ρώτησες για το μωρό. Τι κάνει, πώς είναι, αν έχει φάει. Πρέπει να είσαι σωστός πάτερας, γιατί αυτά θα μετρήσουν μετά.
5: Εδώ είναι η δικιά μου προσφορά. Το παίρνω όπως είναι επιπλωμένο. Τόσα δεν σου δώσει κανένας.
3: Είχε, δεν είχε το καταφέρει μόνος αυτό που ήθελε.
7: Τώρα μην γίνεσαι παράλογος. Δεν μπορεί να οργάνωσε ολόκληρο επίδομα για να μας παντρέψει.
3: Όχι, δεν την έχω ικανή, αλλά τέλος πάντων.
9: Μου πέταξε μία επιταγή και μου είπε να πάω στο σπίτι μου.
5: Ωραία, και τι θέλεις να κάνω εγώ τώρα?
10: Να είσαι αύριο εδώ.
9: Τι νούμερο να είχε άραγε η επιταγή του Πιπερόπουλου, μαμά?
11: Μου πέταξε εκεί πέρα 20 εκατομμύρια, λες και τα αγόραζε εστιοπλοϊκό.
5: Σε παρακαλώ πολύ, πήγαινε και άδεια στο ντουλάπι σου από τα αποδητήρια. Όλο, ό,τι έχει μέσα.
8: Μην τολμήσει να το ψάξει.
12: Για το μάτι σου σε ρώτησα στη Μαριτίνα το φέρες πάλι. Είπα κι εγώ. Άργησε να μπει στην κουβέντα μας.
13: Πέρασε και μου άφησε το προσκλητήριο του γάμου, της παντρεύεται.
12: Και ποιος είναι ο άτυχος, το ξέρουμε?
13: Πολύ καλά.
12: Ποιος είναι?
13: Εσύ.
8: Η μαμά πήγε και σου πλήρωσε όλα τα ενίκια και τα κοινόχρηστα και έχουμε.
14: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη Σουζούκη. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 PM till 9 PM. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

το Greek Cavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η βριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Cavern τα αποστολές. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Cavern. 128 North Pinera Avenue, Tapos Pines. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Cavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Ζήσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Κλίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη Σουζούκη. Στο τραγούδι από τον Οπαδό. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμό CM από την Αγγλία. χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
2: Ανέβα πάνω λοιπόν, να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
3: Πραγματικά.
2: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Όντο Ρούφιν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

Κυρίες και κύριοι, είναι 11 και 35 λεπτά. Ακούτε φωνή των ονείρων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σήμερα Τρίτη, όμορφη μέρα. Καλωσορίζουμε τους πάντες στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος του μηνός, 4 Ιουλίου, γιορτάζουμε τα 250 χρόνια της Αμερικής. Και όλη η Αμερική γιορτάζει την ανεξαρτησία της. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη. Θα πάτε κυρίες και κύριοι στο Προμηθέα σήμερα, θα έχει γλέντι, ωραίο φαγητό, 10 δολάρια μονάχα το φαγητό σας. Ελάτε στο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας ή στο Τάπος πριν σήμερα Τρίτη. Σας περιμένουμε.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδηση. Σας περιμένουμε και πάλι κουρασμένοι.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγκράτορος. Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ινών. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτας σου θάλασσα.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockville.

0: I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί που θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η υβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόνστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική βατό 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ.

δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Thank you.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: το Greek Taverna. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Με ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Στο ρυθμό μαχαίρωσε 7 φορές την ενδιαστάση σύζυγό του, η ανάρτηση της γυναίκας για τις γυναικοκτονίες 12 μέρες πριν από τη δολοφονία της. Στο κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Πέρασε τη νύχτα στη Γαδά, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν και πότε μπορεί να αποφυλακιστεί υπό προϋποθέσεις. Βίντεο ντοκουμέντο από τα θερμικά ντρόουν σε φωτιές στην Αττική, πώς εντοπίζουν τις εστίες πυρκαγιάς, πώς γίνεται σε πραγματικό χρόνο η ενημέρωση του κέντρου επιχειρήσεων. Τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, μονοπολή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει, ενώ παράλληλα κάλεσε τον Νετανιάχου να δείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με το Λίβανο. Στο επίκεντρο και το Ουκρανικό, με το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία να μοιάζει για την ώρα μακρινό.
1: Το Ιρανικό και το Ουκρανικό ζήτημα κυριαρχούν στη συνάντηση των G7, ενώ η επικείμενη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στρέφει όλη την προσοχή στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Καθώς ο Λίβανος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια και απειλεί τις λεπτές ισορροπίες των διαπραγματεύσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου να επιδείξει υπευθυνότητα.
2: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah.
1: Στις αναφορές που ήθελαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργούν ένα επενδυτικό ταμείο για το Ιράν, ώστε η Τεχεράνη να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά. Και ενώ ο Τραμπ επισήμανε για άλλη μια φορά ότι τα στενά του Ορμούς θα έχουν ανοίξει πλήρως μέχρι την Παρασκευή, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί δηλώνουν έτοιμοι να περάσουν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Μπορεί το Ιράν να επισκίασε προσωρινά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο η ρωσική εισβολή παραμένει πρώτη στην ατζέντα της Συνόδου, με τις κατηδίαν συναντήσεις Τραμπ-Ζελένσκι να προσελκύουν το ενδιαφέρον.
2: Look, Russia should make a deal. I spoke with President Putin on Sunday. There's a lot of dislike between the two leaders, but yeah, I'm meeting with him again later on today.
1: Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε εκ νέου τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνάντηση.
3: This is very important thing. Try to organize a meeting before the winter.
1: Το Κρεμλίνο, ωστόσο, διαμηνεί πως δεν έχει λάβει καμία πρόσκληση.
4: Не было официальных каналов там между Москвой и Киевом, нет, как вы знаете. Вот, не было никаких. То и Зеленскому вы знаете, что Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
1: Καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τέλμα, ο Ουκρανός πρόεδρος και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα αξιοποιήσουν την σύνοδο των G7 προκειμένου να πιέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να επανεξετάσει τη στρατηγική του για την Ουκρανία.
0: Στο πολυτελές θέατρο του Burgerstock με θέατη λίμνη της Λουκέρνης στην Ελβετία θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή. Η Ιουλία Βελισσαράτου, το θέατρο αυτό έχει μια δύσκολη πρόσβαση και μάλιστα θεωρείται ιδανικό για συναντήσεις υψηλού επίπεδου.
5: Μπορεί να είναι ένα ιδηλιακό θέατρο με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης, ωστόσο έχει πολύ δύσκολη πρόσβαση και γι' αυτό ακριβώς επιλέχθηκε η Αντριάννα, καθώς άλλη μια φορά το 2024 είχε φιλοξενήσει τη Διεθνή Συνάντηση για την Ουκρανία. Όπως ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, η τοποθεσία επιλέχθηκε έπειτα από πρόταση των μεσολαβητών του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις ΗΠΑ και το Ιράν, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ελβετικού Τύπου αναμένεται να αναπτυχθούν και επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσωρινού περιορισμού της εναέρειας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της τελετής.
0: Την ίδια ώρα όμως έχουμε και ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ρίχνει φως στο θέμα της άρσης των κυρώσεων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα το περιγράφει και ως έναν από τους βασικούς όρους της πρώτης συμφωνίας, ενώ η Τεχεράνη φαίνεται να επιμένει καθαρά, ξεκάθαρα στο θέμα του Λιβάνου.
5: Ακριβώς. Οι ΗΠΑ λοιπόν εξετάζουν πολύ σοβαρά εάν το Ιράν πραγματοποιήσει όλα τα συμφωνηθέντα, να άρει όλες τις κυρώσεις και να επιτρέψει στην Τεχεράνη να πουλάει κανονικά πετρέλαιο, εφόσον βέβαια αυτό επιτευχθεί μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Την ίδια στιγμή και λίγα λεπτά πιο πριν, Αντριάννα, ο Μοχάμεντ Γκαριμπάφ, ο οποίος είναι και ο κύριος διαπραγματευτής αλλά και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να περιλάβουν το Λίβανο στην Ενευτική Συμφωνία, ενώ προηγουμένως ο Υπουργός Εξωτερικών είχε πει ότι θα πρέπει να αποσυρθούν και οι δυνάμεις του Ισραήλ από το Λίβανο, ώστε να μπορούν οι δύο πλευρές να συζητήσουν σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
0: Και ο Εμμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του συνόδευσαν τους ηγέτες του G7 στο επίσημο δείπνο της Συνόδου και είχαν και την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία.
5: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε μάθει ακόμα το μενού του δείπνου. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ θερμό κλίμα. Οι ηγέτες προχώρησαν με τα πόδια προς τη Συνόδο, το κτίριο της Συνόδου, που εκεί θα παρατηθεί και το δείπνο. Αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Αντριάννα, θα έχει ίσως αύριο η πρόσκληση που έχει κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Ντόναλντ Τραμπ για ιδιωτικό δείπνο στις Βερσαλίες, κάτι που του άρεσε πάρα πολύ, καθώς του αρέσουν βέβαια ό,τι έχει να κάνει με χρυσό και ανάκτορα.
0: Σε ευχαριστούμε, Ιούλια. Ιδιαίτεροι συμβολισμοί, ξεχωριστά δώρα, όπως αυτά που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα 80 γενέθλιά του, αλλά και μουσικές επιλογές ανάλογα με τη χώρα του κάθε ηγέτη που συμμετείχε, συνέθεσαν το σκηνικό της Συνόδου των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις έχει γίνει δεκτός από τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιάνει το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν με μια χαρακτηριστική του κίνηση και δεν το αφήνει. Συνεχίζει να μιλά με τον σύζυγό της, αλλά επί 13 ολόκληρα δευτερόλεπτα το κρατά σφιχτά. Σύμφωνα με ειδικούς στην ανάγνωση χιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είπε «Γεια σου γλυκιά μου», με εκείνη να του απαντά χρόνια πολλά για τα πρόσφατα 80 γενέθλιά του. Με την ευκαιρία αυτή, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς του πρόσφερε αργότερα μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομα Τραμπ και το νούμερο 47, ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να χάρηκε ιδιαίτερα, μια και ο παππούς του, Φρίντριχ Τραμπ, ήταν Γερμανός. Το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο Εβιάν με το προεδρικό ελικόπτερο συνοδεία τουλάχιστον άλλων τριών δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που φαίνεται να αναρωτιόταν πώς θα φτάσει στο Εβιάν από τη Γενέβη. Όταν πια τα κατάφερε, έτυχε της θερμής υποδοχής από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στα παραλυπόμενα των αφήξεων των ηγετών για τη σύνοδο κορυφής της G7 ξεχώρισε η παρουσία της μικρής κόρης της Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πήρε μαζί της την σχεδόν 10 ετών Τζινέβρα, η οποία αρχικά ήταν πολύ ντροπαλή. Χαλάρωσε όμως όταν της προσέφεραν ένα δωράκι. Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο κατέγραψαν οι κάμερες ανάμεσα στη Τζόρτζια Μελόνι και τον Ντόναλντ Τραμπ, που είχαν συγκρουστεί προσφάτως με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν και τον Πάπα. Ο Αντώνιο Κώστα τους είδε να μιλούν και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Υπό τους ήχους της γνωστής ιταλικής επιτυχίας Felicità, έντυσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και στο Instagram τη στιγμή που υποδέχεται την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Το soundtrack ταινίας James Bond ακουγόταν στο βίντεο της υποδοχής του Βρετανού Keir Starmer. Ο ύμνος της χαράς από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, που αποτελεί και ευρωπαϊκό ύμνο, έπαιζε κατά την είσοδο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Αντώνιο Κώστα. Επιτυχία του Τομ Πέτι έπαιζε κατά την είσοδο του Ντόναλντ Τραμπ. Καναδέζικες, ιαπωνικές και γερμανικές επιτυχίες έντυσαν τις υποδοχές των ηγετών Κάρνεϊ, Τακαΐτσι και Μέρτς.
0: περιοδία στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, όπου έκανε αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι. Επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Βάρης και το κέντρο ελέγχου 24 ώρες αέριας επιτήρησης και αντιπυρικής προστασίας του Δήμου. Συνομιλώντας με πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε ως κυβερνητική προτεραιότητα τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ προανήγγειλε την πτώση στις τιμές των καυσίμων ως επακόλουθο του τερματισμού του πολέμου.
7: Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του σε συγκέντρωση πολιτών στη Βούλα τοποθετεί και πάλι την Εθνική Κάλπη το 2027 και ορίζει ως κεντρικές κυβερνητικές προτεραιότητες την επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.
8: Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε πτώση στις τιμές των προϊόντων βενζίνης και ντίζελ, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης ταυτίζει τη Νέα Δημοκρατία με τη δημοσιονομική σταθερότητα και εγκαλεί την αντιπολίτευση για παροχολογία στο δρόμο προς τις εκλογές.
8: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα τη σταθερότητα της χώρας? Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά? Σε ποιον θα εμπιστευτούμε και σε ποιους, γιατί δεν είναι αυτή μια μοναχική δουλειά, σε ποιους θα εμπιστευτούμε τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων?
7: Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική, μήκους 3 χιλιόμετρων, το οποίο θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Από το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Βάρης, ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
9: Ένα μόνο παράδειγμα, από τα 156 κέντρα υγείας, τα οποία ανακατασκευάζονται πλήρως με ευρωπαϊκούς πόρους. Θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίζουμε συνέχεια το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
10: Γεια σας.
7: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το κέντρο ελέγχου 24 ώρες εναέριας επιτήρησης και αντιπυρικής προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
9: Η φροντίδα του περιβάλλοντος και ειδικά των περιαστικών δασών του Λεκανοπεδίου αποτελεί για την κυβέρνησή μας πρώτη προτεραιότητα.
7: Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με δημοτικούς υπαλλήλους, στελέχη της πολιτικής προστασίας και εθελοντές.
0: Εκλογικά διλήμματα και αντιπαραθέσεις με αιχμή την οικονομία, καθώς και εσωκομματικές συγκρούσεις, προκαλεί αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η μάχη της πλατείας έχει ήδη ξεκινήσει. Με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες, ανασχηματισμός του Κουμουνδούρου προκάλεσε η απόφαση να στηριχθεί η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
11: Η οικονομία και η καθημερινότητα αποτελούν τα κεντρικά πεδία της αντιπαράθεσης στον δρόμο για τις εθνικές κάλπες. Για ανεφάρμοστες προτάσεις και πυροτεχνήματα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, αντιπαραβάλλοντας το κυβερνητικό έργο.
12: Ποια είναι η διαφορά μας? Εμείς κάνουμε μια πολιτική που πρώτα φέρνει έσοδα στα ταμεία του κράτους, μειώνοντας φόρους, τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Λέει, είναι κακό πράγμα τα παραπάνω φορολογικά έσοδα.
11: Τα διλήμματα των εθνικών εκλογών περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.
13: Το πραγματικό λοιπόν δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν περάσει από τη διαχείριση της παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών.
11: Στο ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται νέα θερμά επεισόδια με τον Παύλο Πολάκη να καλεί τους βουλευτές να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
14: Να υπάρχει απόφαση κεντρικής επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν.
15: Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση. καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.
11: Η στήριξη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και ο εσωκομματικός πόλεμος στην Κουμουνδούρου έφερε και ανασχηματισμό εντός κόμματος. Ο Σοκράτης Φάμελος πρότεινε αντί του Κώστα Ζαχαριάδη να αναλάβει εκπρόσωπος τύπου, ο δημοσιογράφος Χρήστος Γιαννούλης μέχρι πρότεινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
10: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
11: Οι αρχηγοί επιδιώκουν την άμεση επαφή με τους πολίτες, με τη μάχη της πλατείας να έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και την ακύρωση του βουλεύματος αποφυλάκησής του. Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Πειραιά, έλαβε το φυλακιστήριο και μεταφέρθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.
16: Είναι η στιγμή που η αυτοκινητοποίηση της αστυνομίας που μεταφέρει το καταδικασμένο αρχηγό της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο φτάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την οριστική του επιστροφή σε αυτές. Λίγο πριν τις 8 το πρωί βγήκε από την πίσω πλευρά της Γαδά όπου διανυκτέρευσε και οι αστυνομικοί που το συνόδευαν τον επιβίβασαν σε υπηρεσιακό όχημα. Στη συνέχεια, αυτοκινητοποίη κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας κατευθύνθηκε στην εισαγγελία Φετών Πειραιά για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης και την έκδοση του φυλακιστηρίου.
17: Λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μεταφέρθηκε στην εισαγγελία Φετών Πειραιά, όπου παρέμεινε για περίπου μία ώρα, οδηγούμενος σε συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού.
16: Η επιστροφή του φυλακές οφείλεται στην απόφαση του αρμόδιου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία έγινε δεκτή η ανέρεση του εισαγγελέα, ακυρώνοντας το αρχικό βούλευμα αποφυλάκησης του.
18: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει η Ευρωπαϊκή έτσι, Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
16: Η διαδικασία θα είχε ολοκληρωθεί από χθες, κάτι που δεν κατέστη εφικτό. Ο εισαγγελέας έδωσε την προφορική εντολή να εκτελεστεί η απόφαση και να ξεκινήσει μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού. Με την αστυνομία να έχει στην κατοχή της ως μόνο έγγραφο, την απόφαση της ανέρεσης, ωστόσο δεν είχε εκδοθεί ακόμη το φυλακιστήριο. Έξω από το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου βρισκόταν αστυνομική δύναμη, ωστόσο επιλέχθηκε η αρχική του μεταφορά να γίνει μεταξύ που κλήθηκε από τις αρχές.
19: Δεν είχαν ενημερωθεί, δεν ήξερα τίποτα ποιος ήταν κτλ. Ήρθε και ένας με ένα πολυβόλο, μου λέει κάνε λίγο πιο κάτω, έρχεται ένας άνθρωπος, κάνω λίγο πίσω, κάτι άκουσε εκεί που κατάλαβα ότι είναι ο Γιωτόπουλος. Έβαλε τα πράγματα ο άνθρωπος πίσω στο κορμπαγκάζ, μπήκε μέσα και μου δώσανε μια άλλη διεύθυνση στο αστυνομικό τμήμα του Μύρων. Και μου είπε ο κύριος Γιωτόπουλος που είναι ακριβώς και πώς θα πάω.
16: Ο ίδιος ήταν καθ' όλη τη διάρκεια ψύχρεμος. Μόλις απομακρύνθηκε λίγο η αυτοκινητοπομπή, οι αστυνομικοί σταμάτησαν ταξί και παρελάβαν ήδη τον καταδικασμένο αρχηγό της 17 Νοέμβρη με υπηρεσιακό όχημα.
19: Λίγο παραπάνω στα 500 μέτρα, ανοίγει τις σιρήνες, κατάλαβα ότι κάτι θέλουνε, κάνω δεξιά, έρχεται ένας εκεί στο παράθυρο, ο επικεφαλής πρέπει να ήταν αυτός, και είπαν ότι ζώθηκε το λύπη, πρέπει να παραλάβουν το γύρο και το κούλο και να αντί να πάει στο αστυνομικό τμήμα, να πάει στις φυλακές Κορυδαλλού.
16: Παρότι οδηγήθηκε εκεί, οι φυλακές δεν τον δέχτηκαν καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η απαραίτητη γραφειοκρατία. Ακολούθησε επικοινωνία του εισαγγελέα των φυλακών με τον εισαγγελέα Φετών και αποφασίστηκε τελικά η επιστροφή του στα κρατήρια της Γαδά και επανέλαβε τη διαδικασία στο πρωί με την ολοκλήρωση των διαδικαστικών ζητημάτων.
0: Τις απαντήσεις για τη γυναικοκτονία με θύμα τη 45χρονη αστυνομικό και μητέρα δύο παιδιών στη Δράμα από τον 50χρονο επίσης αστυνομικό σύζυγό της αναζητάει η αστυνομία. Ο γιος της οικογένειας είναι αυτός ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές για το στιγερό έγκλημα 12 μέρες πριν. Η γυναίκα είχε κάνει ανάρτηση για ενδοοικογενειακή βία.
20: Την γυναίκα εντόπισε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της σε κρεβάτι στο υπόγειο του σπιτιού που διέμεναν ο ανήλικος γιος της, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Δίπλα της υπήρχε ένα μαχαίρι. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν περιπολούντες αστυνομικοί, ενώ ο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την 45χρονη στο νοσοκομείο Δράμας. Όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, το θύμα έφερε 7 τραύματα από μαχαίρι σε πλάτη, στήθος και πλευρά.
21: Να πείτε ένα πράγμα, όταν ένας άνδρος που τις επιθέτει ενώ κοιμόταν και την κάρφωσε. Ενώ κοιμότανε και την κάρφωσε. Και σε όλες τις γυναίκες που ακούνε αυτή τη στιγμή όταν έχετε προβλήματα με τους άντρες να τους καταγγείλετε.
22: Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο της Δράμας, η 45χρονη γυναίκα υπέκυψε με στα βαρύτατα τραύματά της λίγη ώρα μετά την επίθεση που δέχτηκε.
23: Εύχομαι να μην γίνει στη Δράμα. Κάτι τέτοιο.
20: Λίγη ώρα αργότερα ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, στο δάσος του Κορυλόβου. Με μια σφαίρα στο κεφάλι είχε δώσει τέλος και στη δική του ζωή, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι των αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση για τουλάχιστον 6 μήνες, με τον αστυνομικό να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέσεις στη σύζυγό του για να επιστρέψει.
24: Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία μπορεί να βρισκόταν αυτή η οικογένεια λόγω του επικείμενου χωρισμού. Φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός είχε απευθυνθεί, ξαναλέω, σε ειδικό, τον παρακολουθούσε ψυχολόγος.
22: Πήγες αναφέρουν ότι ο άνδρας πέρασε ψυχιατρικά τεστ πριν από περίπου 2 εβδομάδες και κρίθηκε κατάλληλος. Επίσης δεν υπήρχε καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν.
20: Αλλά ο πολιτισμένος τρόπος διαχείρισης του χωρισμού από τον 50χρονο φαίνεται πως ήταν μία βιτρίνα. Ο δράστης δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει ότι η σύζυγός του αποφάσισε να δώσει τέλος στον επί 20 χρόνια κοινό τους βίο.
21: Προτού 2 εβδομάδες επιτέθηκε στην Ανιψιά μου ενώ κοιμόταν με το πιστόλι γεμάτο πάνω και την απείλησε. Και η Ανιψιά μου άρον έφυγε από εδώ. Και τρίτη και πήγε στην αδελφή της. Έπρεπε να πάει στην αστυνομία και στην υπηρεσία.
20: Τον φόβο με τον οποίο ζούσε το θύμα αντικατοπτρίζει η ανάρτηση που είχε κάνει λίγες ημέρες νωρίτερα. Πιθανότατα με αφορμή τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου και εκεί μία 39χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά τους.
0: Η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride από τις μοχθηρές φεμινίστριες. Αλλά όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, φταίει κακιά η ώρα. Το πελώριο πάθος του γυναικοκτόνου ή και το θύμα που ποιος ξέρει τι έκανε για να προκαλέσει τη σφαγή του.
25: Κοινωνία μικρή είναι, τέτοια δεν συνηθίσαμε εμείς να συμβαίνουν εδώ πέρα.
20: Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως η 45χρονη κατέληξε από 2 θανατηφόρες μαχαιριές, μία στην καρδιά και μία στους πνεύμονες, ενώ δεν διαπιστώθηκαν τραύματα που να παραπέμπουν σε προηγηθήσα πάλι.
0: Και σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, Κώστα Λουκούμη, η 45χρονη δέχθηκε συνολικά 7 μαχαιριές.
22: Ανδριάννα, τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση αναφέρουν ότι η γυναίκα δέχθηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, η μία τρύπησε την καρδιά και τα υπόλοιπα τους επνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς, ενώ το μαχαίρι ήταν άνω των 10 εκατοστών. Ο 50χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, σε δήλωση καταγγελία που προχώρησε ο θείος της 45χρονης αστυνομικού, αποκαλύπτει ότι την κάρφωσε με μαχαίρι ενώ κοιμόταν. Ενώ προσέθεσε ότι πριν από 2 εβδομάδες την είχε απειλήσει με πιστόλι. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε κάποια επίσημη καταγγελία. Συγκλονισμένος, ο θείος της γυναίκας απευθύνει έκκληση στις γυναίκες να καταγγέλουν τέτοιου είδους περιστατικά και να μην τα αφήνουν. Τώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα ψυχολογικά τεστ της αστυνομίας και το γεγονός ότι ο δράστης είχε επισκεφτεί και ιδιώτη ψυχολόγο. Τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 16 και 20 ετών, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων, ενώ οι περίοικοι είναι παγωμένοι, τονίζοντας πως δεν περίμεναν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή τους. Οι έρευνες της ασφάλειας Δράμας είναι σε εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθούν, Ανδριάννα, τα αίτια, οι λόγοι που οδήγησαν στον 50χρονο να προχωρήσει σε αυτή την πράξη.
0: Σε ευχαριστούμε. Στη μάχη της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών έχουν μπει τα drones. Το Earth News εξασφάλισε εικόνες μέσα από τις θερμικές κάμερες που έβλεπαν σε πραγματικό χρόνο οι χειριστές των drones τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Μενίδη και στο Άσος Βεϊκού.
1: Μια μικρή φωτεινή κοιλίδα στην οθόνη της θερμικής κάμερας σημαίνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Είναι η φωτιά που μόλις έχει ξεσπάσει στο Μενίδη σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Το drone έχει εντοπίσει την εστία και μεταδίδει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο.
2: Είδαμε μέσω της θερμικής κάμερας ότι είχε φτάσει μεγάλες θερμοκρασίες στο κέντρο της φωτιάς, πάνω από 100 βαθμούς.
1: Σε άλλο βίντεο καταγράφεται από drone η φωτιά που ξέσπασε στις αρχές Ιουνίου στο Άλσος Βεϊκού από μελισσοκόμους που κάπνιζαν τα μαΐσια τους. Ενημερώνεται το επιχειρησιακό κέντρο, κατευθύνει τις επίγειες δυνάμεις και η φωτιά οριοθετείται πριν επεκταθεί. Η εικόνα από αέρος δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την έκταση και τη δυναμική της φωτιάς. Το σύστημα είναι προγραμματισμένο να εντοπίζει θερμικά στίγματα, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου της περιοχής. Παράλληλα, καταγράφει και τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να πυροδοτήσουν μικρές εστίες, όπως αυτοκίνητα και μεταλλικές συσκευές.
2: Είναι 66,5 βαθμούς στο ένα το πιο θερμότερο σημείο.
1: 30 βαθμούς δείχνει σήμερα ο υδράργυρος στην Αττική, όμως το θερμικό ντρόν καταγράφει σε σημεία που τίθεται στον ήλιο θερμοκρασίες έως και 50 βαθμούς. Ο κίνδυνος για πυρκαγιά αυξάνεται όταν η θερμική απεικόνηση ξεπεράσει τους 90 βαθμούς.
2: Έχουμε καταγράψει ήδη τρεις φωτιές.
1: Πού?
2: Φιλοπάπου, στο Λυκαβητό, καθώς και τη χθεσινή στο Μενίδη.
1: Στο Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, με τη συνδρομή των drones, περισσότεροι από 50 πιστοποιημένοι και εξειδικευμένοι εθελοντές παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η λειτουργία τους χρηματοδοτείται από ιδιώτες και εν μέρει από το Δήμο.
3: Όσο ο οδήγης επικινδυνότητας είναι μέχρι το 3 και εμείς το κλιμάκιο είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το απόγευμα, το βράδυ.
2: Ναι, ναι.
3: Στο 4 και στο 5 στο δίκτυο επικινδυνότητας είμαστε 24 ώρες.
1: Οι περισσότερες πυρκαγιές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ξεκίνησαν από γεωργικά μηχανήματα. Κοπή μετάλλων με τροχό, θεριστικές εργασίες και τέλος από καύση χόρτων. Η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αιτία. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 88 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 423 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 424.281 ευρώ. Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, το πυροσβεστικό σώμα και πολιτική προστασία θα έχουν πάνω από 100 drones.
0: Ακόμα ένα βαρύ πρόστιμο από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου και αγοράς για παραβίαση ραλού ελεξοπόλου του περιθωρίου κέρδους.
4: Και πρόκειται για την εταιρεία Totis Bingo, όπου το πρόστιμο το οποίο της επιβλήθηκε ανέρχεται σε 309.339 ευρώ. Μιλάμε για ελέγχους στους οποίους διενήργησε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς την περίοδο από 13 Μαρτίου μέχρι και 3 Απριλίου και εκείνο το οποίο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτή η παράβαση, η υπέρβαση στο περιθώριο μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε σε έλεγχο σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, όπου ουσιαστικά εντόπισε, κατέσχεσε και κατέστρεψε 6.341 προϊόντα και αξεσουάρ από μιμητικά, με το πρόστιμο που επιβλήθηκε να ανέρχεται σε 80.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη μεταξύ των μελών του κυκλώματος πολεοδομικών υπηρεσιών. Αφορούν διευθετήσεις υποθέσεων σε αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ακινήτων και ρυθμίσεις υποθέσεων που εκκρεμούσαν με οικονομικά ανταλλάγματα.
1: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα καταγράφεται η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος να παραλαμβάνει σύμφωνα με τις αρχές χρήματα από μηχανικό σε καφετέρια στο Μαρούσι. Της έχει ζητηθεί να μεσολαβήσει για κατεδάφιση ακινήτου στην περιοχή των Πετραλώνων, το οποίο υπαγόταν σε έλεγχο υπηρεσίας νεότερων μνημείων.
5: Θα προχωρήσει. Είναι διαδικαστικό.
0: Ωραία. Να ξέρω πώς θα κινηθούμε. Βάλε και φωτογραφίες από τα γύρω κτίρια στην τεχνική έκθεση.
5: Έχουμε άνθρωπο μέσα. Το βλέπουμε.
1: Στην υπόθεση του συγκεκριμένου ακινήτου φέρεται να εμπλέκονται τρία πρόσωπα. Η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας μηχανικός και μια γυναίκα μέλος αρμόδιου συμβουλίου, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς, επηρέασαν το αποτέλεσμα του ελέγχου για να ευνοηθούν.
5: Αν υπάρχει κάποιος γνωστός στο συμβούλιο, να αποφύγουμε το αρνητικό.
0: Κάτι
20: θα βρούμε. Θα δω τι γίνεται.
6: Τελικά, στις 30 Απριλίου του 2026, η γυναίκα μέλος του Συμβουλίου Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής ενημερώνει την αρχηγό ότι πράγματι μεσολάβησε για θετική γνωμοδότηση.
7: Το πάλευσα. Στο τσακ πέρασε κατά πλειοψηφία.
6: Σε άλλα φωτογραφικά ντοκουμέντα φαίνεται φυσικοθεραπεύτρια στην Κηφισιά να συναντά τον προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών Υπηρεσίας Δόμησης και να του παραδίδει σακούλα με κουτί και χάρτινο φάκελο αλληλογραφίας, μέσα στο οποίο εκτιμάται ότι υπήρχαν χρήματα. Ο προϊστάμενος κατηγορείται ότι είχε μεσολαβήσει για τακτοποίηση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ακινήτου της.
8: Σου έχω το δώρο σου.
6: Παρά την τακτοποίηση της υπόθεσης, στις 18 Νοεμβρίου του 2025, ο προϊστάμενος φέρεται να είχε επικοινωνήσει με μεσάζοντα.
9: Η φυσικοθεραπεύτρια μου έστειλε νέα δήλωση.
12: Ωραία, δεκτή. Πέρασε έτσι να τελειώνουμε.
9: Πού βρήκες το παράβολο για αίτηση κατηγορίας 5?
12: Υπάρχει άτομο στη Θεσσαλονίκη που έχει αγοράσει 200-300 παράβολα κατηγορίας 5, τα οποία τώρα πουλάει 4 με 5.000 ευρώ.
6: Μεταξύ των συνομιλιών που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς υπάρχουν και πρόσωπα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ανάμεσά τους υπάλληλοι σε κομβικές υπηρεσίες.
0: Συνάντηση με τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε Ελβίρα Κρίθαρη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρο, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
13: Αντριανά, σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον κύριο Ερντογάν κατόπιν πρόσκλησης του Τουρκού Προέδρου. Φαίνεται πως στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ένα πάγιο αίτημα. Αντριανά, σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον κύριο Ερντογάν κατόπιν πρόσκλησης του Τουρκού Προέδρου. Φαίνεται πως στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900.

Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε Φωνή των Ίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά, τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Ζελευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζελευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήρης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο... Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Τάπος Πλήρης. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασε λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερή.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Φίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Congo's Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ακούτε Φωνή των Ονίνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Φωνή Τρονίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των

Η ώρα 4 και 29 λεπτά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απογευματάκι, Άγγελος Αγεράτος. Στις 5 η ώρα η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.

Πόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Friends. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks. Πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Pontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου. Θέλω τρέλα.
0: Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πασχάρης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των με κούρασε Σοφία Βόσου, ο έρωτας σου Θάλασσα, Κώστας Μιγάλης και πολλοί άλλοι στα Super Mix.

0: Ο έρωτας...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη που μεταδίδεται αυτή η εκπομπή. Παρασκευή δεν έχουμε την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, το Σαββατό την Κυριακή. Για πάρα πολλές δεκαετίες μεταδίδεται αυτή η τηλεοπτική εκπομπή της Φωνής των Ανήνων. Τα τηλέφωνα μας πάντα είναι στη διάθεσή σας με πολλές γραμμές 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες που θα ήθελα να επικοινωνήσουν και να μπουν στον αέρα μαζί μας. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, καλημέρα στις Φιλιππίνες, στον Ινδικό ωκεανό, παρόλο που δεν έχουμε πλέον Έλληνες ναυτικούς, όπως είπε και ο γιατρός εχθές, έχουμε χάσει την νεολαία μας, η Ελλάδα δεν έχει νεολαία πλέον όπως είχε, να δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν έχουμε και ναυτικούς. Διότι μέσα στα καράβια τώρα δουλεύουν από τα λεγόμενα πρώην σοσιαλοκομμουνιστοφασιστικά κράτη. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς, δεν είναι λίγοι, πάρα πολλοί από εσάς, πάνω από 3 εκατομμύρια, εντάξει και τι έγινε δηλαδή, δεν σας αρέσει αυτή η λέξη, σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες. Διότι δεν φταίω εγώ ρε παιδιά. Εγώ φταίω που σας έχουν κάνει πίσω εγκεφάλαιο από μικρά παιδάκια. Εγώ φταίω τώρα που μαθαίνουν τα παιδάκια από μικρά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να μάθουν. Αλλά εδώ στην Αμερική, ξέρετε, κατευθείαν τρέξαν τα παιδάκια, κατευθείαν κάποιες εκεί δίνανε. Θα πάμε και στο Disney World. Πω, τι θα γίνει εκεί κάτω τώρα, σημαίακια λέει, σημαίες, ξέρετε τις παράξενες σημαίες, και ένα πιτσιρίκι 3 χρόνων την πήρε και την πέταξε στα σκουπίδια. Το μεγαλύτερο ξεφτύλισμα δεν είχε και μάλιστα έκανε διαδήλωση εναντίον του παιδιού και πρέπει να το καθαρίσουν κιόλας κάπου, θα πω πού, να το σπάσω στο ξύλο λέει, διότι λέει μαθαίνουν στραβά το παιδί αυτό να μην ανέχεται τους λεγόμενους ομοφιλόφιλους και την ομοφιλία στον εαυτό του. Δηλαδή να μην λέει ότι είμαι αγόρι, να λέει ότι είμαι κορίτσι. Θα το βάλω το βίντεο χθες. Άστο. Έχω πολλά να σας παρουσιάσω. Σήμερα θα έχω και τον Γιώργο Γαλτουρίδη. Τρομοκρατική επίθεση κυρίες και κύριοι, πάλι στον Τραμπ, τρομοκρατική επίθεση. Ο Τραμπ όμως εκεί, δεν τρέχει τίποτα. Ο Τραμπ κάνει τη δουλειά του και μάλιστα όχι μόνο αυτό, θα είναι πρόεδρος, θα τα κάνει όλα όπως θα τα κάνει και μάλιστα εδώ βλέπουμε το φίλο μας τώρα να δούμε αυτή η φωτογραφία, είναι πολύ ωραία. Το γύρο τον Κακούρο, κοιτάξτε τον, ορίστε τον. Τον έμαθε τώρα ο Γιώργος Κακούρος με μπουζούκια ο Τραμπ να χορεύει σιτάκι. Το Zorba the Greek. Για να μην έχουμε καμιά άλλη φωτογραφία. Α, εδώ, να το. Κοιτάξτε, αγκαλιές και φιλιά. Ρε, τι γίνεται εδώ πέρα. Και εσείς εκεί τα κουμούνια τρέχετε και φωνάζετε, δίρεστε, χτυπάτε τα κεφάλια σας στους τοίχους. Και τι τοίχους, για να δω τι τοίχους έχουμε. Επήγανε λέει εδώ πω καταστροφή που πάθανε αυτοί οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες και οι ομοφιλόφιλοι οι λεγόμενοι, γιατί όλοι αυτοί οι κομμουνιστές είναι και οι ανώμαλοι, δεν είναι μονάχα ότι είναι κομμουνιστές, είναι πιστεύουν ατράνταχτα στη μείωση του πλανήτη και στην ομοφιλία, δηλαδή τα αγόρια πρέπει να είναι και να παντρεύονται με αγόρια και τα αγόρια πρέπει. Μόνο οι κομμουνιστές θα πιστεύουν αυτά και οι liberals, πω. Ρίξε άγγελε πράγμα λέει στους Λίμπρας. Τι να ρίξω, όσο και να ρίξω, δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το Μετζόβιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη έγινε χτες χαμός. Βάλανε μια μεγάλη σημαία τον. Και τι έγινε που τη βάλανε. Κοιτάξτε, αν την κάνουμε και μεγάλη. τη ρίξανε κάτω. Πήγανε κάποιοι με γερανό, κάποια παιδιά, 16-17 χρόνια, του πάσανε στο ξύλο του κομμουνιστέ, φύγανε. Η αστυνομία ήταν με τα χέρια τη έτσι, δεν πήγα στην αστυνομία, τι να πάρα πάει η αστυνομία να κάνει, τι δηλαδή. Που κατεβάζουν την πρώτη και σημαία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κάτω. Έτσι είναι, αγαπητοί φίλοι. Παιδιά στην Ελλάδα, επικοινωνήστε μαζί μου. Θα σας πω κι άλλα. Πρέπει να ξέρετε τα πράγματα και να κάνετε εκπομπή αυτή γύρω-γύρω-γύρω, να βλέπουμε και τις παλιές εκπομπές για να μαθαίνετε γιατί πραγματικά ο σταθμός αυτός δεν είναι εναντίον της Ελλάδος. Είμαστε υπέρ της Ελλάδος. Θέλουμε μια γνήσια Ελλάδα, μια Ελλάδα με τις οικογένειες, τα παιδιά, όλα να παντρεύονται οι Έλληνες στους Έλληνες, η Ελλάδα να ανήκει μόνο στους Έλληνες, η Ελλάδα είναι χριστιανική χώρα και όχι μια χώρα μουσουλμανική, αθενική κτλ. Κτλ. Που λένε τώρα στα σχολεία, στα παιδιά, αυτές οι κυρίες οι οποίες είναι τουρκάλες και από τα Σκόπια και έχουν μπει μέσα στην παιδεία μας. Όπως και άλλοι λέει, έδωσε, επικόνωσα με κάποιους δικούς μου, 6 εκατομμύρια δώσατε στον τρελό κάτω στη Καλιφόρνια για να κάνει τον Οδυσσέα, λέει μαύρο. Εδώ είναι το Αργοστόλι, παιδιά. Γεια σας στην Κεφαλονιά. Πω, έρχομαι. Είναι εδώ μεγάλο, θα ξέρετε. Εδώ πέρα εδώ, η παραλία, το λιμάνι μας. Είναι φανταστικό το Αργοστόλι, να σας πω ένα νησί και κάτι άλλο. Λοιπόν, με συγκίνει πάρα ο Αποστολάτος που, γεια σου Αποστολάτε Γιώργο, στέλνει πάντα και βάζει αυτά τα ωραία βίντεο κλιπς από το όμορφο νησί. Πάμε παρακάτω να δούμε. Αυτά τα είδαμε, εντάξει. Εδώ η Μαρία Ικαρισιανού ετοιμάζεται να δίνει φασουλάδα και θα είναι γυμνός μέσα. Ξέχασε να βγάλει τον πανιερό του αυτός. Ξέρω και εγώ, ωραίες παιδιά. Γιατί λέει, έχει ανάγκη, πολύ ανάγκη η Μαρία Ικαρισιανού, λέει, από... είμαι στον αέρα τώρα, δεν μπορεί, είμαι στο καφενείο, ρε παιδιά. Εάν ήμουν στο καφενείο θα τα έλεγα έξω τα δόντια. Αλλά δεν είμαι στο καφενείο. Αλλά τέτοιο θέλει η Μαρία Ικαρισιανού για οι επόμενοι γκόμενους που θα ήθελε να έχει. Και το λέει, ψοφάει για μαύρο πράγμα. Πω, πω, πω, πω, παιδί μου. Να. Και άλλοι αυτοί εδώ πέρα, τι θέλει να μας το παραστήσει. Γι' αυτό είναι χωρισμένοι και αυτοί, ούτε παντρεμένοι είναι. Τι περιμένεις τώρα από αυτές τις γυναίκες, κομμουνίστρια αυτή, κομμουνίστρια οι άλλοι, και θέλουν να παίρνουν και 20.000 και 30.000 το μήνα με ροκάματα δεξιά και αριστερά. Τι να σας πω. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε ένα ωραίο θέμα. 4 Ιουλίου, συγγνώμη. 4 Ιουλίου. Φανταστικό θέμα, όποιος δεν έρθει θα χάσει. Επαγγελματικά fireworks με μπουζούκια. Θα έχουμε μουσική από το πρωί, το μεσημέρι δηλαδή, περίπου μία η ώρα το μεσημέρι, θα αρχίσει ο Μπάμπης ο Λαβίδας, θα έχουμε τον ολόκληρο η ορχήστρα εκεί πέρα, τον μπουζούκι από την Κάλυμνο, ωραίο μπουζούκι, ο Τάσος, θα έχουμε τον Οπαδό, τραγουδάκια και πολλά άλλα. Και DJ η Αλεξία, είναι καινούρια, δεν είναι καινούρια, παίζει αρκετά τραγουδία. Είναι η κόρη μου η Αλεξία που παίζει DJ και παίζει πολύ ωραία εκλεκτή μουσική και τραγούδια χορευτικά που δεν μπορείτε να φανταστείτε από το χαμός AM. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί πέρα και την Κυριακή θα είμαστε εκεί που είναι Father's Day, αλλά δεν θα έχουμε ελληνικά, θα έχουμε αμερικάνικα, αλλά 4th July οπωσδήποτε πρέπει να έρθετε εσείς εκεί, θα έχουμε ωραία σουβλάκια, θα έχει ωραία barbecues, θα είναι ελληνοαμερικανική υπόθεση και το γλέντι που θα έχουμε και ωραία fireworks μετά τις 9 ώρα το βράδυ. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Εδώ είναι στην Κεφαλονιά, η παιδεία πάντα την κρατάμε. Κοιτάξτε τι ωραία τα αγόρια και τα κορίτσια εντυμένα. Έτσι είμαστε κι εμείς πιτσιρικάδες στο Αργοστόλι, έτσι τα κρατάνε και έτσι θα πρέπει να κρατήσουμε τα σχολεία μας, να διδάξουμε τα παιδιά μας πραγματικά την λεγόμενη ιστορία μας. Η Λατινοπούλου τι λέει, να την ακούσω τι λέει. Γεια σου Αφροδίτη, το ωραίο μας το κορίτσι. Για μίλα να σε ακούσω τι θα πει σήμερα.
0: Οπωσδήποτε είναι απόλυτα αποδεκτός. Αρκεί να ανοίξετε μια μέρα τη τηλεοράση σας. Θα βρείτε εκεί πλήθος ομοφυλόφιλων ή υπέρβαρων. Τώρα μάλιστα βραβεύουμε και σε σόνδρο γυναίκες. Το να πραγματοποιείτε λοιπόν αυτή η ιδέα που ονομάζεται Pride στις κεντρικές πόλεις της χώρας, δίθεν τάχα για αποδοχή της διαφορετικότητας, είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Είναι μια γιορτή χειδαιότητας, υπερτόνησης της σεξουαλικότητας, σαδομαζοχιστών και άλλων διάφορων ομαλιών σε κοινή θέα. Για μένα λοιπόν είναι απόλυτα σοκαριστικό που αυτές οι αειδιαστικές εικόνες προβάλλονται σε εθνικό δίκτυο στην τηλεόραση, σε όλα τα sites και φυσικά είναι εγκληματίες οι γονείς που πηγαίνουν εκεί μωρά παιδιά. Δυστυχώς κανείς δεν αναρωτιέται από πού γίνεται όλη αυτή η χρηματοδότηση αυτών των γελίων σοου και παρελάσεων. Κανείς δεν αναρωτιέται αν οι παιδικές ψυχούλες που σένονται από τους γονείς τους θέλανε να είναι εκεί και τι τραύματα γεμίζουν τις αθώες ψυχούλες τους. Είναι τυχαίο που κανένα σοβαρός ομοφυλόφιλος δεν συμμετέχει στο Pride, ίσα ίσα εξοργίζονται διότι τους ρεζιλεύει. Σοκαριστική είναι και η στάση του κόμματος της Νίκης, που δια του εκπροσώπου τους δήλωσαν πως αν τηρεί την νομιμότητα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε από εμάς κυκλοφορήσει αύριο μόνο με το εσώρουχο και με ψεύτικο φαλό, δεν θα τον συλλάβουν. Πώς εκλαμβάνει η Νίκη το νόμιμο και πώς αλήθεια το ηθικό. Γι' αυτό τους ψήφισαν χιλιάδες Έλληνες. Για να τους λένε πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το Pride αρκεί να είναι στα πλαίσια της νομιμότητας. Ντροπή. Τώρα, αν όλοι αυτοί θέλουν να κάνουν πραγματικά μια ισχυρή δήλωση, να πάνε και να κάνουν Pride στο Αφγανιστάν, στο Ιράν και σε χώρες όπου οι μουσουλμάνοι διοικούν. Εκεί μάλιστα θα είχε νόημα. Αλλά τολμούν? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι υποκριτές και το μόνο που τους νοιάζει είναι να προκαλούν. Ως φωνή λογικής, δώστε μας τη δύναμη στις επόμενες εθνικές να καταργήσουμε για πάντα αυτές τις χυδαίες παρελάσεις ντροπής και της διαστροφής. Και να είστε σίγουροι πως θα το κάνουμε.
1: Μπράβο. Ωραία, μου αρέσει.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
1: Τα είπε, εντάξει, το παραλάβουμε. Είναι ωραίο το κορίτσι αυτό και μοντελάκης, ξέρετε. Να λέγεται και αλήθεια και μοντελάκης, ξέρετε. Θα μου πει, Λάγκερε, σταματά, τα ματάκια. Κάτσε ρε, παιδιά, δεν είναι κακό πράγμα. Το κορίτσι, όχι μόνο έκανε και ωραίο και είναι 100% ότι βλέπετε και το μαλάκι της και τα πάντα της στο προσωπάκι της. Είναι ωραίο το κορίτσι, αλλά είναι και λογική. Έχει τη λογική της επάνδρας, παιδιά. Μιλάει όπως έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό δεν πάει επάνω ποτέ αυτή η γυναίκα. Ποτέ δεν πάει επάνω. Μένει στα τρία εκεί πέρα, δεν πάει επάνω. Γιατί? Εάν ψηφίσαμε εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού, θα ψηφίσαμε αυτή τη γυναίκα. 100% θα ψηφίσαμε αυτή τη γυναίκα. Εντάξει. Αλλά οι Έλληνες στην Ελλάδα δεν βλέπουν ότι το τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ο Τζορτζ Σόρος χρηματοδοτεί αεροπορικές εταιρείες και μεταφέρουν άτομα να κάνουν παρελάσεις με αυτά τα χυδαία όντα που έρχονται από άλλους πλανήτες. Γιατί είναι όντα, τίποτα άλλο παραπάνω. Να βλέπεις τώρα άλλος εκεί πέρα γίνεται και βάφουν τα μάτια τους εκεί πέρα και τα χείλη τους. Ιδέα πράγματα που πάει πέρα στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται και κάτω. Τέλος πάντων, πάμε, τελείωσε αυτό, δεν μπορώ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την προεδρίνα μας, η καλύτερη προεδρίνα, η Νότα Ελιοπούλου από το Τωρόντο του Καναδά, πήγε και αυτή μαζί με όλους. Βλέπω και άλλους εδώ πέρα, βλέπουμε και τον Λεβέντη. Γεια σου, Λεβέντη. Πήγανε να τιμήσουν χτες τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο. Τον ξέρω προσωπικά το Σωτήριο. Είχε έρθει εδώ πέρα στο Γρήγορη Βίτς τότε με τους υπηρώτες που είχαμε το κονβέσιο κτλ. Είναι υπηρώτης, πολύ καλός αρχιεπίσκοπος και μάλιστα διατηρεί την ελληνική γλώσσα και τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων στον Καναδά. Παίζει σημαντικό ρόλο και οι κοινότητες εκεί που κάνουν μια φανταστική δουλειά, όπως και η προεδρίνα μας η Νότα Ηλιοπούλου μαζί με την παρέα της. Είναι μια χαρά. Ήταν πρώην πρόεδρος Pan-Arcadian Federation of Canada. Pan-Arcadian Federation of Canada. Πολύ ισχυρός οργανισμός. Αυτά τα είπαμε χτες, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε με τον Γιώργο Γιανατουρίδη να μας μιλήσει ο Γιωργάκης. Να δω τον έχω δημοσιογραφική γραμμή. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Γιώργο Γιανατουρίδη σε λίγο ζωντανά εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Κυρίες και κύριοι, και άλλη απόπειρα δολοφονίας. να δω γιατί να απαντά Γιώργος. Και άλλη απόπειρα δολοφονία.

0: ένα ωραίο πάρτι με ένα φανταστικό έτσι καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα είναι η Χρύσα και ο Νίκος Ευθυμιάδης, τραγουδίστρια και τραγουδιστής, με ολόκληρη την ορχήστρα τους, και θα έχει ωραίο φαγητό. Ελάτε κάτω, πάρτε εισιτήρια στο συντομότερο, κλείστε το τραπέζι σας, να επικοινωνήσετε με, όπως ακούτε και στη διαφήμιση στο ραδιόφωνο, με τον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά. Λοιπόν, μην χάσετε αυτή την βραδιά, 3 Ιουλίου που θα είναι Παρασκευή βράδυ. Εμείς θα είμαστε 4 Ιουλίου που θα έχουμε 4 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, όλη μέρα το festival, το Γλέντι, το ελληνικό Γλέντι, αλλά και το βράδυ θα έχει και το Greek Saverna, τραγούδια και τα λοιπά, μετά τις 8.30-9 η ώρα το βράδυ. Από τα άλλα, σήμερα Τρίτη ο Προμηθέας είναι ανοιχτός και θα έχει έτσι ωραία μουσικούλα και φαγητό με 10 δολάρια το άτομο. Παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε στο Προμηθέα αυτή τη στιγμή, αν δεν έχετε να κάνετε, και να έχετε να πάει ένα ωραίο φαγητό. Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαλή Άγγελε.
0: Επήγα την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον και ετοιμαζόταν, Γιώργο, όλοι τους για να κάνουν τις διαδηλώσεις τους, όχι Έλληνες. Πήγα εγώ και είχα μπει σε ένα ταξί και του λέω του ταξιτζή, σε παρακαλώ πήγαινε με από το Λευκό Νίκο να βγάλω και μια φωτογραφία έτσι να την έχω. Και λέω, τι είσαι καλά σου, μου λέει, με αυτόν τον τρελό τον πρόεδρο που έχουμε, τον Τραμπ. Και του λέω, εντάξει, του λέω, εντάξει, μην κάνεις έτσι, του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην κάνεις έτσι, του λέω, εντάξει. Γιατί δεν το θέλετε, λέω, τον Τραμπ. Λέει, αυτό ναι, μετά σβίες ήρθε εδώ πέρα, λέει. Όλοι μας εδώ, και αυτό είναι μαύρος, μα καλά του λέω, πώς θα κάνεις λεφτά εσύ που είσαι ταξιτζής. Μου λέει, έχει πέσει ο τουρισμός. Λέω, γιατί έπεσε ο τουρισμός? Εξαιτίας του Τραμπ. Μα δεν θα ήταν καλό, λέω, να έρχεται? Πώς εγώ ήρθα τώρα σαν τουρίστας να πάω να βγάλω φωτογραφία, όχι με τον Τραμπ, αλλά στον Λευκό Νίκο. Για σκέψου πόσες εκατομμύρια ανθρώπους ψηφίσαν τον Τραμπ και θέλουν να έρθουν στην Ουάσιγκτον να βγάλουν φωτογραφία στον Λευκό Νίκο. Γυρίζει ο Μαύρος και μου λέει, έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό ποτέ. Δεν το σκέφτηκα. Αλλά ήταν ωραίος ο Μαύρος, μου λέει, και Γκρίκ, μου λέει, Γκρίκο, με μίλαγα όντως στο τηλέφωνο ελληνικά, ξέρεις, δεξιά και αριστερά. Μου λέει, Έλληνας είσαι, Έλληνα, μίλα και εγώ παιδί, λέει, και εγώ λέω, ο Μαυράκος λέει Έλληνο, Έλληνος, έτσι, έτσι, μίλα εκεί πέρα, δούλευε σε εστιατόριο ελληνικά. Τέλος πάντων, είχαμε μια πάρα πολύ ωραία, και εδώ τη μοντάρω την συζήτηση που είχαμε για την Κύπρο, για το ένα και το άλλο, πάρα πολύ σχόλος παραβρέθηκε εκεί και όλη η αφρόκρεμα της Αμερικής παραβρέθηκε εκεί. Εν τω μεταξύ βλέπουμε, Γιώργο, ότι έγιναν κάποια χτυπήματα μετρών στην Κύπρο. Τα άκουσες, έτσι δεν είναι?
1: Για την Κύπρο δεν γνωρίζω, Άγγελε.
0: Ναι, έγιναν κάποια χτυπήματα. Μάλιστα η Ελλάδα είναι έτοιμη, κυβέρνηση, για να παραβρεθεί στο πλευρό της Κύπρου. Το Ισραήλ και αυτό είναι έτοιμο, και η Κύπρο και η Αμερική. Ο Τραμπ έκλεισε τώρα 80 ετών εχθές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την Κυριακή 14 του μηνός.
0: Και τι έγινε?
1: Είχαμε μια
0: μεγάλη ομάδα προσπάθησε να τον εκτελέσουν.
1: Να το συζητήσουμε αυτό.
0: Για λέγε μας, θα αρχίσουμε από αυτό κατά πρώτον.
1: Λοιπόν, 14 Σέκτου είναι η ημέρα που γιορτάζει η Αμερικανική σημαία, Flag Day. Λοιπόν, είναι επίσης τα γενέθλια του Προέδρου Τραμπ. Γεννήθηκε το 1946 ο Πρόεδρος. Έτσι προχθές γιόρτασε τα 80 του χρόνια. Και στην αυλή του Λευκού Οίκου είχαν στήσει αυτές οι πολεμικές τέχνες, αυτοί που παλεύουν μέσα σε κλουβιά, όχι σε ριν. Mm-hmm. UFC λέγεται, MMA. Και ο Dana White, ο οποίος είναι από εδώ, από τη Βοστόνη,

0: είναι αυτός που γνωρίζει τον πρόεδρο πάνω από 20 χρόνια, είναι πολύ κολλητή, είναι αυτός που το οργάνωσε και είπε αργότερα ότι δεν μπορώ να το κάνω άλλη φορά, ήταν πανάκριβο γιατί όλα ήταν μια ιδιωτική επένδυση. Και ο μόνος που κάλεσαν και δεν παρουσιάστηκε ήταν ο Elon Musk, και κάτι περίεργο συνέβη λίγες μέρες πριν. Ένα tweet του Elon Musk έγραφε ότι είναι πολύ δύσκολο να ρίξεις drone, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση γιατί ανέβασε το συγκεκριμένο tweet. Και λίγες μέρες πριν, περίπου τον ίδιο καιρό, 5 μέρες πριν την Κυριακή, ένας από τους αυτούς που ήθελαν να κάνουν την απόπειρα, η απόπειρα ήταν η εξής: να ένα drone με εκρηκτικούς μηχανισμούς να φτάσει στην περιοχή του Λευκού Οίκου, το οποίο ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά σας δίνουμε τώρα το σχέδιό τους, των τρομοκρατών αυτών, Αμερικανών τρομοκρατών, να φτάσει στο Λευκό Οίκο και να εκραγεί πάνω ή μέσα εκεί στο ring, στην κλούβου που λέμε, μπροστά στον πρόεδρο, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, άλλους που ήταν εκεί, και το πανικό που θα ακολουθήσει, μέσα στο πανικό αυτό να υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές από αυτήν την ίδια την ομάδα και να αρχινάνε να πυροβολούν. Ένας από αυτούς, 19χρονος, από το Οχάιο, τον κάρφωσε η μάνα του στις αρχές, και από εκεί η FBI έμαθε τι ακριβώς πάει να γίνει. Είναι άτομα που έχουν συλληφθεί αυτήν τη στιγμή, ένας αριστερός από την Καλιφόρνια, ένας από το Μιζούρι και αυτός ο 19χρονος από το Οχάιο, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ακροδεξιός. Τώρα, τι θα πει ακροδεξιός? Είναι αυτή, γιατί οι αριστεροί δεν είναι οι μόνοι που έχουν πάθει πλήση εγκεφάλου, και οι ακροδεξιοί, οι ναζί, ναι, που έχουν πάθει πλήση εγκεφάλου, που τον πλανήτη τον κάνουν κουμάντο οι Εβραίοι, πλήση εγκεφάλου, από τους Εβραίους, ο πρόεδρος Τραμπ πιώνει των Εβραίων και είναι ανθρωποφάγοι, τρώνε παιδάκια, τέτοια πράγματα. Επστίν και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι γνωρίζουμε, είναι περίπου 23 με 25 άτομα στην ομάδα αυτή, έχουν συλληφθεί ήδη 5. Και θα μάθουμε πληροφορίες όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα υποβάλει δικαστικές μηνύσεις εναντίον τα άτομα αυτά. Εκεί θα μάθουμε τις λεπτομέρειες από τα κατηγορητήρια. Έτσι, προς τον παρόν αυτό γνωρίζουμε. Πάλι, τον πρόδωσε η μάνα του, τον 19χρονο που συμμετείχε σε αυτήν την τρομοκρατική ομάδα, από την πολιτεία του Οχάιο. Μέχρι στιγμής αυτά γνωρίζουμε. Μεγάλο θέμα ήταν αυτό σήμερα στις ειδήσεις και στο Twitter και όλα. Και πάλι, γιατί ανέβασε ο Elon Musk ένα κρυπτικό μήνυμα όταν το ανάρτησε στο Twitter, στο X, το οποίο ο ίδιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της πλατφόρμας. Περίεργα πράγματα, Άγγελε. Έτσι θα δούμε. Πάντως μία ερώτηση είναι: αυτή η ομάδα, εάν χρηματοδοτήθηκε να κάνει αυτό που έκανε, και από ποιον? Γιατί κάποιος το οργάνωσε, λένε ο οργανωτής. Προς το παρόν, οι πρώτες πληροφορίες είναι ο αριστερός από την Καλιφόρνια, Θα το δούμε αυτό. Ένα από τα όπλα που βρήκανε είναι ένα αυτόματο το οποίο είχε πάνω την αμερικανική σημαία. Έτσι, ένας αριστερός δεν το κάνει αυτό. Ένας ακροδεξιός το κάνει αυτό. Έτσι, τρομοκράτης, μιλάω τώρα για τρομοκράτες, δεν μιλάω για πατριώτες. Έτσι, θα δούμε στο άμεσο μέλλον και θα σας ενημερώνουμε τι ακριβώς έγινε. Πάντως θα ήταν μια πολύ τραγική, ένα τραγικό συμβάν να με έχει σβεί κάτι, αλλά πάλι να πετάξει ένα ντρόν πάνω από τον Λευκό Οίκο, είτε είναι ή δεν είναι εκεί ο πρόεδρος, και αυτό πάλι είναι λίγο δύσκολο. Να μην σας πω ότι με μηδέν πιθανότητες να φτάσει στην περιοχή του Λευκού Οίκου οποιοδήποτε ντρόν, ιδίως με εκρηκτικούς μηχανισμούς πάνω. Έτσι θα το δούμε αυτό στο άμεσο μέλλον, Άγγελε. Η άλλη είδηση, Άγγελε, είναι η συμφωνία Τραμπ με το Ιράν. Τώρα, μπορώ να πω από την αρχή ότι η μόνη αντίθετη σε αυτή τη συμφωνία είναι το Ισραήλ και το Ισραηλινό λόμπι εδώ στην Αμερική, και αυτοί που υποστηρίζουν το Ισραήλ είτε στην τηλεόραση,
1: ορσιστές,
0: ανταποκριτές και τα λοιπά.
1: Όπως η Καμάλα, η Καμάλα Χάρις, Γιώργο, είναι εναντίον αυτής της συμφωνίας σήμερα. Έχει τρελαθεί και αποκαλεί τον Τραμπ ότι είναι ένας προδότης του Αμερικανικού λαού και της Αμερικής, και ότι λέει ψέματα και πολλά ψέματα σύμφωνα με τον πόλεμο στο Ιράν. Τι συμφωνία έκανε ο Τραμπ με το Ιράν? Ο Τραμπ, λένε πολλοί ότι τον διοικούν σαν ένα κουκλοθέατρο, ξέρεις, που ο άνθρωπος θα πάει με τα σκηνάκια και τον, με τα δάχτυλά του του κάνει τις κινήσεις και λέει αυτά που θέλει να πει. Ότι τον έχουν οι Εβραίοι και τον έχουν κυριαρχήσει, και ότι πει οι σιωνιστές, ότι του πούνε οι σιωνιστές, κάνει ο Τραμπ. Εδώ όμως βλέπουμε τα αντίθετα, όπως είπες και προηγουμένως. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Έτσι ακριβώς, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι γιατί οι δημοκρατικοί, όπως η Κάμαλα και το Ισραήλ, δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία. Το Ισραήλ έχει δικούς τους όρους που θέλει να θέσει, με τους οποίους δεν συμφωνεί ο Τραμπ. Και αυτοί οι όροι δεν έχουν να κάνουν μόνο με το Ιράν,
1: ναι,
0: έχουν να κάνουν και με τη Χεσμπολά. Και προσπαθεί το Ισραήλ να δέσει μέσα σε οποιαδήποτε συμφωνία, και ας πούμε τι θα γίνει και με τη Χεσμπολά, η οποία χρηματοδοτείται από το Ιράν, γιατί σιίτες είναι και οι δύο, και η Χεσμπολά που δρά στο Λίβανο και το Ιράν. Τώρα τι είπε ο Τραμπ σήμερα, νωρίτερα σήμερα? Λάθη του Ισραήλ. Δεν μπορείς, λέει, να ρίξεις ολόκληρη πολυκατοικία όταν θέλεις να σκοτώσεις έναν τρομοκράτη, γιατί μέσα σε αυτήν την τρομοκρατικία, σε αυτήν την πολυκατοικία, υπάρχουν δεκάδες άλλοι άνθρωποι που ζουν εκεί μέσα που δεν είναι τρομοκράτες. Δεν μπορείς να σκοτώσεις και αυτούς. Αυτό δείχνει μια ανευθυνότητα, είπε ο Τραμπ. Και μιλούσε πιο πολύ για τον Νετανιάχου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, το Ισραήλ θέλει να δέσει το θέμα της Χεσμπολά με το θέμα του Ιράν. Αυτό δεν το επιτρέπει να γίνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ είπε αυτή η συμφωνία είναι μεταξύ Αμερική και Ιράν με την συνεννόηση των άλλων κρατών της περιοχής, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία κτλ. Και βεβαίως, είπε ο Τραμπ, και αυτό από μια πλευρά δεν το περιμέναμε, αλλά από μια πλευρά είναι ο τρόπος που σκέφτεται, και για το συγκεκριμένο που θα σας πω τώρα, μάλλον τον επηρέασε ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου στην Συρία, είπε την Χεσμπολά θα την αναλάβει η Συρία, δηλαδή ο Τζογλάνι. της Συρίας. Το όνομα του είναι Αλκολάνη. Λοιπόν, εμείς το αποκαλούμε Αλτσογλάνη. Λοιπόν, και εγώ όπως είπα νωρίτερα και στο alert, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να δω έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ δύο ακραίων Ισλαμικών ομάδων. Σουνίτες της Συρίας εναντίον Σιίτες της Χεζμπολάχ. Άσε, είπε ο Τραμπ, τη Συρία να αναλάβει το θέμα της Χεζμπολάχ. Λοιπόν, τώρα βεβαίως το Ισραήλ έχει τις επιφυλάξεις του και βεβαίως δικαιολογημένα πολλές φορές, διότι η Χεζμπολά εκτοξεύει πυράβλους από το Λίβανο προς το Βόρειο Ισραήλ, και βεβαίως το Ισραήλ έχει όλο το δικαίωμα να αντιδράσει, αλλά εδώ ο Τραμπ τους είπε καθίστε στα αυγά σας μέχρι να ολοκληρώσει αυτή η συμφωνία. Τώρα θα συζητήσουμε, Άγγελε, τι είναι αυτή η συμφωνία. Σωτήρη, δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, το Μούντιαλ, διότι δεν παίζει εθνική. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν παίζει εθνική. Θέλω να δω τον αγώνα Αμερικής-Τουρκίας που θα είναι, νομίζω, είναι 29 του μηνός. Αυτό θέλω να το παρακολουθήσω, γιατί θέλω η Αμερική εκεί, η ομάδα της Αμερικής, να τους ξεσκίσει, τους Τούρκους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν παρακολουθώ. Λοιπόν, γιατί παίζουν και εδώ στην... Στη Μασαουσέτη παίζουν. Από ναι, μένα, ναι. Ούτε μισή ώρα είναι το γήπεδο. Το 94 είχα πάει σε όλους τους αγώνες. Και εδώ και στο Σικάγο. Γιατί εδώ έπαιξε δύο φορές η Εθνική και στο Σικάγο έπαιξε εναντίον την Βουλγαρία. 10 γκολ φάγαμε, δεν βάλαμε κανένα γκολ. Απογοητευτήκαμε, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτσι δεν παρακολουθώ. Λοιπόν, και Μάνο, τα πρώτα F35 έρχονται το 29. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Αμερική. Τα πρώτα F-35 θα έρθουν ένα χρόνο νωρίτερα, όχι τον άλλο μήνα, το 2029 θα τα πάρουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στη συμφωνία. Το λεγόμενο μνημόνιο Άγγελε κατανόησης θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Αμερικανών, ας πούμε, αντιπροσώπων του Τραμπ, είναι πιο πολύ ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, με τους μετριοπαθείς μουλάδες, μεσολαβητές μέσα, Πακιστανοί κτλ. Και θα οι υπογραφές θα πέσουν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ την Παρασκευή λίγο έξω από τη Γενέβη. Ο Τραμπ τώρα είναι στη Γαλλία στο σύνοδο G7. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Μόλις πέσουν οι υπογραφές, Άγγελε, ανοίγει το στενό του Χορμούς, ελεύθερη πλεύση άνευ διοδίων, ελεύθερη πλεύση για όλους. Λοιπόν, σταματάει ο αποκλεισμός, ο ναυτικός αποκλεισμός του Αμερικανικού ναυτικού, σταματάει επί τόπου, έτσι όλα θα είναι ελεύθερα και θα υπάρχουν 60 μέρες, Άγγελε, να δείξει το Ιράν αυτή η οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ας πούμε, ότι το Ιράν θα τηρήσει αυτό που υπέγραψε. Λοιπόν, έτσι, εάν υπάρχουν ακραία στοιχεία της επαναστατικής φουράς, τα οποία θα αντιδράσουν, αυτό το καθάρισε ο πρόεδρος Τραμπ, δεν θα είναι δικό του πρόβλημα. Έτσι, αυτό είναι πρόβλημα της Τεχεράνης. Προς το παρόν, δεν υπήρχε κανένα συμβάν από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία, χθες δηλαδή. Έτσι ελπίζουμε να μην υπάρχει καμία αντίδραση από τα ακραία στοιχεία της επαναστατικής φουράς. Μέσα στη συμφωνία αυτή επίσης είναι για την αναοικοδόμηση του Ιράν επενδύσεις της τάξης των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από χώρες του κόλπου και από επενδυτές ιδιώτες, ακόμα και από την Αμερική. Τώρα, ένα πράγμα να ξέρετε, όταν ένας επενδυτής επενδύει κάποια δισεκατομμύρια δολάρια, θέλει να ελέγχει την επένδυσή του. Έτσι, να ξέρετε, η συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν βενεζουελοποιεί το Ιράν. Δηλαδή, ο Αμερικανός θα ελέγχει την παραγωγή πετρελαίου του Ιράν. Απλά πράγματα. Αλλιώς
1: που αυτό, Γιώργο,
0: δεν θα παίρνει.
1: Γι' αυτό
0: ούτε
1: και...
0: ένα παίρνει.
1: Γι' αυτό και το Ισραήλ ανησυχεί. Διότι οι πολέμοι που γίνονται εκεί δεν είναι για τα 10x10 πόδια που έχει το Ισραήλ, ούτε οι Άραβες θα ήθελαν να το εξαφανίσουν. Θα μου πούνε μερικοί είσαι με τους Άραβες, όχι. Αλλά από το 1967 μέχρι ακόμα και σήμερα, αν κοιτάξεις το κεφάλαιο όλο, οι τράπεζες σε όλο τον πλανήτη, τα χρηματιστήρια σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και από τη Νέα Υόρκη, διοικούνται από το Ισραήλ. Και αν δει σήμερα, όλα τα πετρέλαια τα έχουν υπό κοντρόλ και οι πωλήσεις γίνονται από το Ισραήλ και όχι από τους Εμμυράτες πλέον, όπως ήταν παλιά.
0: Θα το έλεγα αυτό.
1: Κοίταξε, τα βλέπω
0: πολύ,
1: εγώ
0: εδώ. Δίνεις πολύ, ας πούμε, ταξία του Ισραήλ. Άλλο οι Χαζαροεβραίοι,
1: ναι,
0: που κάνουν κουμάντο τις τράπεζες που λες.
1: Εννοώντας όλο
0: αυτό. Άλλο το Ισραήλ. Δηλαδή, ο σοσιαλιστής γερουσιαστής από το Βερμόντ, ο Μπέρνι Σάντερς, εβραϊκής καταγωγής, μισεί το Ισραήλ.
1: Ναι,
0: ο Τζορτζ Σόρος, εβραϊκής καταγωγής
1: και
0: από
1: ξέρεις,
0: την Ουγγαρία,
1: και είπες,
0: μισεί το Ισραήλ.
1: Και να, Γιώργο, κάπου είχα βάλει σε κάποια εκπομπή το Σάντερς, τον Εβραίο, σένετορ του Δημοκρατικού Κόμματος. Που εξαπόλυσε μία ομιλία του εναντίον του Ισραήλ και λέει δεν θα πρέπει εμείς οι Αμερικανοί να πληρώνουμε ούτε να παίρνει στο Ισραήλ.
0: Όντως το είπε, ναι.
1: 80 δις δίνουμε το χρόνο, λέει, στο Ισραήλ. For what? Ναι. Για ποιο λόγο? Να κάνει πολέμους? Και εκεί να σου πω κάτι. Δεν έχω καμία αντίρρηση, Γιώργο, με τον
0: Απλώς.
1: Δηλαδή, συμφώνησα και εγώ, λέω, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Να τα λέμε
0: κιόλας. Σήμερα όμως μπορώ να πω ότι τους παρεξήγησε ο Τραμπ, να μην πω τους βλαστήμησε. Γιατί ο Τραμπ είπε, εάν δεν υπήρχα εγώ, είπε ο Τραμπ, το είπε, εάν δεν υπήρχα εγώ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Το είναι πολύ βαρύ.
1: Πολύ βαρύ.
0: Εκεί οι Ισραηλοί τα έχασαν. Έτσι, ένα πράγμα να πω και μετά θα πάμε στην κάμελα. Έτσι, όσοι εκεί έξω, εδώ και μήνες από τότε που άρχισε αυτή η επιχείρηση, 28 Δευτέρου, ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ έκανε κουμάντο τον Τραμπ στην επιχείρηση αυτή, τώρα όλοι αυτοί μούγκα.
1: Μούγκα, ναι.
0: Τους τηλεφωνάς και δεν απαντάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κάμελα. Η κάμελα, Άγγελε, και οι δημοκρατικοί έχουν άλλο λόγο να μην επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Πριν περίπου 2 εβδομάδες, Άγγελε, έγινε ένα ψήφισμα στη Βουλή να μην έχει ο πρόεδρος Τραμπ δικαίωμα για πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Το υπερψήφισαν όλοι οι δημοκρατικοί βουλευτές συν 4 ρεπουμπλικάνοι. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Πρέπει κάτι τέτοιο μετά να ψηφιστεί και από την Γερουσία, το οποίο δεν έγινε, δεν πέρασε ψήφος από εκεί, και μετά να μην το κάνει βέτο ο πρόεδρος Τραμπ, το οποίο θα ήταν σίγουρο θα το κάνει βέτο. Αλλά γιατί να γίνει αυτή η προσπάθεια, Άγγελε? Όπως έχουμε πει, Άγγελε, επανειλημμένα σε αυτή την εκπομπή και το ανάφερα και στο alert προηγούμενη εβδομάδα και πάθαν την πλάκα τους, ο Τραμπ θέλει την πυρηνική σκόνη. Τώρα το Ιράν τι έκανε? Το Ιράν, η πυρηνική σκόνη, Άγγελε, πάλι έχουμε εξηγήσει, είναι αυτές οι φιάλες που βλέπουμε, που έχουν οι βατραχάνθρωποι στην πλάτη τους, αλλά φανταστείτε μεγαλύτερες, 3 μέτρα, και αυτές οι φιάλες, Άγγελες, είναι γεμάτες από ένα τοξικό αέριο, αυτό λέγεται ουράνι. Και ο Αμερικανός, ο Τραμπ, θέλει το ουράνιο αυτό, το αποκαλούμε πυρηνική σκόνη, σκόνη δεν είναι, αέριο είναι, να το πάρουμε από το Ιράν, που είναι στην κατοχή του Ιράν τώρα, και να το φέρουμε εδώ για μια εξέταση, μια ανάλυση, μια εγκληματολογική ανάλυση, forensics. Τώρα, forensic. Τώρα, οι δημοκρατικοί δεν το θέλουν αυτό, διότι αυτό θα αποδείξει, Άγγελε, ότι το Ιράν πήρε το ουράνιο του από την κυβέρνηση Ομπάμα. Και αυτό θα έρθει, Άγγελε, ίσα ίσα πριν τις μεσοπρόθεσμες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτή η είδηση θα βγει. Λοιπόν, έτσι προσπαθούν οι δημοκρατικοί να απορριφθεί αυτή η συμφωνία του Τραμπ. Και τι έκαναν οι Ιρανοί? Επειδή είναι υπογείως κάτω από τα βουνά αυτές οι εγκαταστάσεις του Ιράν με το ουράνιό τους, οι Ιρανοί βομβάρδισαν τις εισόδους των υπογείων σύραγγων, υπόγειες σύραγγες που πάνε στις υπόγειες εγκαταστάσεις, για να μην υπάρχει πρόσβαση, Άγγελε. Αλλά ο Αμερικανός δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Ο Αμερικανός είπε, υπογράψτε, μετά θα στείλω εγώ εκεί ομάδα και μην ανησυχείτε. Εμείς θα πάμε, κάτι θα τα βρούμε. Έχουμε τρόπο δικό μας. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι, οι μετριοπαθείς μουλάδες, οι οποίοι κάνουν κουμάτο σήμερα στην Τεχεράνη, συμφώνησαν με τον πρόεδρο Τραμπ και μόλις πέσουν οι υπογραφές, Άγγελε, την Παρασκευή, ανοίγει το στενό του Ορμούς, η τιμή του πετρελαίου, Άγγελε, είναι τώρα $76 το βαρέλι, West Texas $79 το βαρέλι Brent. Λοιπόν, μιλάμε $76 το βαρέλι, Άγγελε, που πριν ένα μήνα ήταν πάνω από 100 και πριν 1,5 μήνα είχε αγγίξει 125.
1: Ναι, αλλά Γιώργο, μπορεί να τα λες και να κατέβει και η βενζίνη. Οι τιμές όμως στα πρατήρια σε όλη την Αμερική δεν έχουν κατέβει.
0: Εννοείται, Άγγελε, τώρα άκουσε θα κάτι. Να εξηγήσω κάτι γι' αυτό.
1: Εγώ στο δικό μου το τζιπάκι, ναι, που όλοι μου λέγανε λες ψέματα, λες ψέματα, και εγώ πήγαινα στο βενζινάδικο και λέω 1,77 το γαλόνι. Α, ψεύτης, το κάνεις με το AI. Και ρίχνω που βάζω το χέρι μου και λέω κοιτάξτε πόσο φθηνά είναι. Και τώρα είναι $3. 2,99 σήμερα. Έχει παραμείνει και έχει στοκάρει. Για τη δική μου την βενζίνη ήταν 1,70. Για το regular όμως το αυτοκίνητο είναι 3,80, 3,90, 3,66 εκεί. Δεν έπεσε η βενζίνη κάτω. Ναι. Πήγε 4. Πότε θα πέσει κάτω τελικά?
0: Θα εξηγήσω. Ναι. Όταν ανεβαίνει, Άγγελε, η τιμή του πετρελαίου, η τιμή στο πρατήριο ανεβαίνει την άλλη μέρα, Άγγελε.
1: Ναι.
0: Όταν πέφτει όμως η τιμή του πετρελαίου, όπως βλέπουμε τώρα, οι τιμές κάνουν μεταξύ 1 με 2 εβδομάδες να πέσουν. Για διαφορετικούς λόγους. Εντάξει, όμως ανεβάζει αμέσως την τιμή για να βγάλει λίγο. Γιατί λέει, το επόμενη παρτίδα που θα αγοράσω, λέει, θα με στοιχήσει 20 σας μέρα πάνω. Θα τα χρεώσω εκείνα τα 20 σας τώρα, λέει, στον πελάτη. Όταν πέφτουν οι τιμές, ο πρατηρίουχος λέει, έλα να βγάλω κάτι 10 σας παραπάνω καμία δύο ακόμα μέρες. Καμία δύο ακόμα εβδομάδες. Ή δηλαδή, καλά, δεν είναι μόνο το πρατήριο, είναι και η εταιρεία από που αγοράζει το πρατήριο. Λοιπόν, γιατί δεν είναι μόνο οι επώνυμες εταιρείες, μπορεί να δεις πρατήριο Shell που αγοράζει από ανεξάρτητη εταιρεία. Αυτή η ανεξάρτητη εταιρεία που πουλάει πετρέλαιο έχει άδεια από την εταιρεία Shell να πουλάει πετρέλαιο, βενζίνη στα πρατήρια. Λοιπόν, έτσι είναι διάφοροι οι οποίοι έτσι, μήπως ανέβει πάλι, δεν πέφτει αμέσως η τιμή. Πάντως, μόλις πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή, η τιμή θα πετρελαίου βαρελί θα πέσει κάτω από $70. Πάλι να ξέρουμε, πέρσι τα Χριστούγεννα η τιμή πετρελαίου ήταν πηγή προς τα $57 το βαρέλι, Άγγελε.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα πάμε πάλι. $57 το βαρέλι ήταν 26 Δεκεμβρίου του 25.
1: Για να δούμε. Έχουμε κάτι να
2: δούμε. Ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: Γιώργο, μ' ακούς?
1: Έλα, σε ακούμε, σε μια γραμμή.
2: Πριν να συνεχίσεις την γκάμελα, μπορώ να σου δώσω μια ενημέρωση για το ποδόσφαιρο που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, η Τουρκία έχασε από την Αυστραλία 2-0.
0: Και πέταξαν τις σημαίες τους στο χώμα οι Τούρκοι.
2: Δεύτερον, στις 19 η Αυστραλία θα παίξει με την Αμερική, στις 19 και στις 26, στις 25 η Αμερική θα παίξει την Τουρκία.
0: 25 είναι, πολύ ωραία.
2: 25, ναι, 10 η ώρα το βράδυ.
0: Αυτό θέλω να παρακολουθήσω.
2: 10 η ώρα το βράδυ, δική μας ώρα.
0: Ναι, και θα φοράω καπέλο Τραμπ όταν παρακολουθώ.
2: Ναι, και πριν τρεις μέρες ο Ερντογάν έβγαλε λόγο και είπε όπως όλοι, όπως οι πέστες, ότι το Ισραήλ είναι καρκίνος και πρέπει να εξαφανιστεί από τον πλανήτη. Αυτά για τώρα, γεια σου και συνέχισε με την Καμάλα.
1: Έγινε, γεια σου.
0: Ευχαριστούμε. Mm-hmm. Πάντως, όπως είπα νωρίτερα, η Κάμαλα, όπως και πολλοί δημοκρατικοί, δεν θέλουν αυτή η πυρηνική σκόνη να έρθει πίσω στην Αμερική. Γιατί θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τους δημοκρατικούς, ιδίως για τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα, πρώην πρόεδρο Βάιντεν και άλλους δηλαδή δημοκρατικούς. Έτσι, μέσα στη συμφωνία αυτή είναι η επιστροφή της πυρηνικής σκόνης στην Αμερική. Βεβαίως η λέξη επιστροφή δεν θα είναι μέσα, θα έρθει στην Αμερική για ανάλυση. Αλλά πάλι εγώ λέω επιστροφή, γιατί η προέλευση του ουρανίου που κατέχει το Ιράν είναι η Αμερική. Και αυτό θέλει να το αποδείξει ο πρόεδρος Τραμπ. Mm-hmm. Οι δημοκρατικοί θα έχουν ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, υπάρχουν κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Αυτές τις κυρώσεις θα τις άρει ο πρόεδρος σιγά σιγά. Πάλι θα έχουμε μία περίοδο 60 μέρες για οικοδόμηση μέτρα εμπιστοσύνης. Δεν αλλάζουν όλα την άλλη μέρα, το Σάββατο δηλαδή που έρχεται. Σιγά σιγά όλα. Το μόνο που αλλάζει αμέσως είναι ανοίγει το στενό του Ορμούς για ελεύθερη πλεύση για όλα τα πλοία. Ακόμα και αυτά με πετρέλαιο από το Ιράν. Αυτή είναι η καλύτερη είδηση που μπορούμε να έχουμε για τους Έλληνες εφοπλιστές.
1: Μάλιστα. Ωραία. 727-725-5555 για οποιοδήποτε θα ήθελε να λάβει μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε. Βλέπεις τώρα αυτό το μήνα, Γιώργο, είναι ο μήνας που είναι για το παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις, σαν το πλανήτη. Mm-hmm. Αλλά είναι και ο μήνας για τους λεγόμενους ομοφιλόφιλους. Mm-hmm. Οι οποίοι με το έτσι θέλουμε προσπαθούν να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε κολόνες, σε highways, σε επιγραφίδες, σε φεριβολά, δηλαδή ό,τι μέσο μπορούν να προωθήσουν την ανομαλία τους. Εσύ τι βλέπεις για όλη αυτή την υπόθεση?
0: Εννοείς για το κίνημα τρανς και τέτοια πράγματα?
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί γίνεται μεγάλη μάχη τώρα.
0: Κοίτα, Άγγελε, κοίτα. Αυτοί που χρηματοδοτούνται από τον Τζορτζ Σόρος, άλλοι αριστεροί, δεν θέλουν την οικογένεια. Η οικογένεια, πατρίδα, τι λέμε, Άγγελε, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτά τα τρία είναι τα βασικά θεμέλια, Άγγελε, μιας κοινωνίας η οποία, ας πούμε, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα έχει επιβιώσει. Κάποιοι δεν θέλουν μια οργανωμένη κοινωνία. Κάποιοι θέλουν χάος, Άγγελε. Οι αριστεροί θέλουν χάος, Άγγελε. Γιατί το χάος, αυτοί δεν θα ελέγχουν, θα ελέγχουν τον κόσμο. Μόνο με χάος, Άγγελε, μπορείς να ελέγχεις τα άτομα. Να τα λες, θα κάτσεις σπίτι, δεν μπορείς να βγεις τα ώρα 8 το βράδυ. Όπως φέρανε το χάος με τον κορονοϊό, Άγγελε. Λοιπόν, Έτσι εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι ανοίξαμε τα μάτια, ανάψαμε τα φώτα παγκοσμίως, εμείς είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να επιθυμούμε να μείνει αυτό που λέμε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Έτσι, Άγγελε, πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή εναντίον οποιονδήποτε προσπαθεί να χαλάσει αυτούς τους θεσμούς. Έτσι, όποιος από εμάς, ελληνόφωνοι, ας το πούμε έτσι, γιατί όποιος υποστηρίζει τέτοια χάλια δεν είναι Έλληνας, αν μιλάει ελληνικά, απλώς εμείς τον αποκαλούμε ελληνόφωνο. Όποιος ελληνόφωνος υποστηρίζει τέτοιο χάος, θα μας βρει απέναντί του. Γιατί εμείς, Άγγελε, στην ίδια ομάδα μας, ο αρχηγός είναι ο μεγαλοδύναμος. Εμείς έχουμε τον Πατήρ, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα μαζί μας. Και μην τολμήσει κανείς να τα βάλει με αυτή την Αγία Τριάδα. Έτσι πάει, Άγγελε.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε σίγουροι εμείς θα είμαστε κερδισμένοι. Δεν φοβόμαστε κανένα τρανς. Κατηγόρησαν τον Τραμπ, Άγγελε, ότι έστησε εκεί πέρα αυτή τη μεγάλη κλούβα το ρίνο, όπως θέλετε πες το, για το MMA, για τις πολεμικές τέχνες. Τον κατηγορούσαν δημοκρατικοί. Ρε φιλαράκια δημοκρατικοί, πριν λίγα χρόνια τι είδαμε στο Λευκό Οίκο, στο ίδιο ακριβώς σημείο, είδαμε τις κολόνες του Λευκού Οίκου με διάφορα χρώματα από το ουράνιο τόξο, δηλαδή τα χρώματα των ομοφιλοφίλων, εντάξει, και μία τρανζ εκεί πέρα, η οποία έχει φουσκώσει το στήθος, ένας ο οποίος έχει φουσκώσει το στήθος του με ενέσεις, να τα βγάζει ξαφνικά και να βγαίνει και φωτογραφία και με τον Biden τότε. Επιτόπου. Λοιπόν, αυτοί φέρανε τρανζ, τραγουδούσαν οι τρανζ στην αυλή του Λευκού Οίκου και αυτοί οι ίδιοι κατηγορούσαν τον Τραμπ ότι έστησε εκεί πέρα αυτό το ring με MMA, τα αεροπλάνα πετούσαν από πάνω, εθνικός ύμνος, όλα τα πατριωτικά, και κατηγορούσαν. Ποιος? Τον πρόεδρο Τραμπ. Και τα δικά τους τα χάλια δεν τα βλέπανε. Αυτό θα πει υποκρισία, Άγγελε.
1: Yes. Θα ήθελα με την ευκαιρία, Γιώργο, αν θέλει κάποιος να μπει στη γραμμή, πολύ ευχαρίστω, και από το, πώς το λένε, το WhatsApp ή από το, τα τηλέφωνα που έχουμε, και στα τηλέφωνα στο 727-725-5555, πάρετε τηλέφωνο τώρα. Εχθές αναφέρθηκα και πάρα από άλλες φορές και με το τουλάχιστον το συγχωρεμένο, πάρα πολλές φορές αναφέρθηκα για έναν Εβραίο που λέγεται Kissinger.
0: Άγγελε, για τον Kissinger έγραψε, νομίζω ο Μάγκ έγραψε, ο Kissinger αγαπούσε την Ελλάδα όσο αγαπώ εγώ την πεθερά μου, έγραψε νωρίτερα.
1: Ποιος το γράφει αυτός?
0: Ο Στοτσάν, ο Μάγκ, ο Στρομάγκ.
1: Ο Κρόης Στόιος, ο Αγγελάτος με τον Kissinger φάγανε ένα ψωμί και αλάτι μαζί. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, ήσουν εκεί στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, στα μπουζούκια. Στα μπουζούκια με καζαντζίδι. Ρε τι γίνεται. Εγώ θα ήθελα και πάλι να ακούσετε και από τον Γιώργο, διότι κοιτάξτε, ρε παιδιά, η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται. Πιστέψτε με. Και σας φέρνω παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, όταν εσείς πεινάτε στην Ελλάδα, η πολιτική που εσείς ψηφίζετε και τους έχετε για 50 χρόνια τώρα, σας έχουν φλωμώσει στην προπαγάνδα και στο ψέμα. και βρίσκονται νέες και νέοι πολιτικοί οι οποίοι θα ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια πορεία, για να μην χαθεί αυτό το οποίο ονομάζουμε «είμαστε σύσσωμοι ενωμένοι εναντίον του καπιταλισμού». Και όταν λέμε καπιταλισμό και εναντίον του καπιταλισμού, έχω τα φλάιρες εδώ πέρα που λένε ανταρσία, θάνατος στους καπιταλιστές στην Ελλάδα, θάνατος σε όλους μας εδώ στην Αμερική που μένουμε. Γιατί φαίνεται ότι μόνο η Αμερική είναι καπιταλιστική χώρα. Αλλά ξεχνάνε ότι ο κομμουνισμός έπεσε στη Ρωσία, το εργοστάσιο σας πλέον έκλεισε και δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για τα σκουριασμένα μυαλά που έχετε και τα αυτοκίνητά σας. Και ο αρχηγός τότε, που είναι ο Πούτιν, γυρίζει να κάνει ένα πιο ισχυρό καπιταλισμό από ό,τι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και να βλέπεις τους Ρώσους κομμουνιστές που ήταν μέχρι τότε να οδηγάνε λιμουζίνες, αυτοκίνητα, να πηγαίνουν ταξίδια, να γεμίζουν τα αεροδρόμια και να πηγαίνουν και να περνάνε καλά. Και εγώ τους λέω το εξής. Το μεγαλύτερο μίσος που έχουν οι κομμουνιστές είναι, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και το μεγαλύτερο μίσος που έχουν οι κομμουνιστές είναι το πώς θα προπαγανδίσουν και πώς προπαγανδίζουν για 50 ολόκληρα χρόνια, που όταν ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής έκανε συμφωνία και υπόγραψε συμφωνία στο Παρίσι, θα σε κάνουμε μεγάλο και τρανό, θα γίνεις πρωθυπουργός της Ελλάδος, με την προϋπόθεση ότι θα γνωρίσεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο ήταν απαγορευμένο κόμμα. Και αυτό έγινε. Από τότε μέχρι σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος δεν θέλει να κυβερνήσει, όχι δεν θέλει να κυβερνήσει, δεν θέλει να έχει πρωθυπουργό, δεν έχει αρχηγό, πάντα έχουν γενικό γραμματέα. Γιατί έχουν γενικό γραμματέα αυτά τα κομμουνιστικά κόμματα? Όπως και η Καρισιανού έκανε κάποια κρυφή ανακοίνωση που δεν την ξέρετε ακόμα, αλλά είμαι ο πρώτος που τα βγάζω στη φορά. Γιατί το κόμμα της δεν θα έχει πρόεδρο, θα έχει γενική γραμματεία την κυρία Καρισιανού? Το ξέρετε αυτό εσείς τα κουμούνια? Πάει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θα δημιουργηθεί νέο Κομμουνιστικό Κόμμα με την Καρισιανού. Και από τον Τούρκη της Ρωσίας και όχι από τον Πούτιν, μην σας παραπληροφορούν. Τέλος πάντων, πάμε στον Κίσιγκερ. Γιατί αυτό το μίσος στον Κίσιγκερ? Για 50 ολόκληρα χρόνια, 52 ολόκληρα χρόνια, πρέπει να ρίξουν τις βλακίες, τις λεγόμενες προδοσίες των Ελλήνων πολιτικών μας σε κάποιον άνθρωπο, για να συνεχίζουν να σας πιέζουν και να σας καταπιέζουν στην Ελλάδα. Και αυτό το άτομο ήταν ένας, ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Άγγελε, αυτά με ηλικία Κίσιγκερ τα βγάλαν οι κομμουνιστές.
1: Αυτό μάλιστα, ναι.
0: Όταν βγήκε αυτό ότι ο Κίσιγκερ δήθεν είπε πριν την Ελλάδα πρέπει να τους καταστρέψουμε, δηλαδή την παιδεία τους και όλα αυτά.
1: Πες, ποιος θα βγάλει αυτά?
0: Αυτά τα επανέλαβε η Γιάννα Κανέλη, κομμουνίστρια, από μια τουρκική εφημερίδα. Δεν τα είπε ποτέ αυτά ο Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ προσπάθησε, επειδή ο Μακάριος έπαιζε μπάλα με τους Σοβιέτ και ο Κίσιγκερ μισούσε τους Σοβιέτ, και ο Μακάριος είχε αγοράσει οπλικά συστήματα από τους Τσεχοσλαβάκους, επί Σοβιέτ τότε βεβαίως. Αυτά ήταν Σοβιέτ οπλικά συστήματα. Ο Κίσιγκερ είπε δεν πάει άλλο. Και από εκεί και πέρα δεν τέριαζε ο Κίσιγκερ με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί ο Γιώργος Παπαδόπουλος μπορώ να πω τον είχε βάλει ο Νάσης και ο Τον Πάπας, οι οποίοι παίζανε μπάλα με τους Σαουδάραβες, και ο Γιώργος Παπαδόπουλος έπαιζε μπάλα με τους Σαουδάραβες και δεν ήταν τόσο φιλικός με το Ισραήλ. Και είπε ο Κίσιγκερ, εντάξει, θα βάλουμε τον Ιωαννίδη, και εκμεταλλεύθηκαν τους βλάκες και τους αλήτες του Πολυτεχνείου, αρχινώντας με το εδώ Πολυτεχνείο Μαρία Δαμανάκη. Τους εκμεταλλεύτηκαν τους ηλιθίους αυτούς μαθητές, ηλίθιοι ήτανε, χιόνια του Κίσιγκερ ήταν αυτοί. 17/11/1973 να πέσει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος παραιτήθηκε 8 μέρες αργότερα, 25 Νοεμβρίου του 1973, ανέλαβε ο Ιωαννίδης και μετά ο Κίσιγκερ. Για να ρίξει το μακάριο, έστειλε τον Σαμσόν 15/7/1974 στην Κύπρο, το λεγόμενο πραξικόπημα, και στις 17, δύο μέρες αργότερα, ο Μακάριος, ναι, ήταν ζωντανός μετά από διάγγελμά του στον κυπριακό λαό. Μάθαμε ότι ήταν ζωντανός. 17 του μηνός ήταν στο 10 Downing Street της Αγγλίας, γιατί η Αγγλία κάνει κουμάντο την Κύπρο, και ο Κίσιγκερ πήγε να μπει στα πόδια της Αγγλίας και απέτυχε. Και εκεί, την ίδια μέρα, 17 Ιουλίου του 1974, στο 10 Downing Street της Αγγλίας, βρέθηκε ο Μακάριος με τον Βίλσον και τον Κάλαχαν
1: στα Ηνωμένα Έθνη,
0: πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών, και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε εκεί ο Ετσεβίτ με τους Εγγλέζους. Λίγες ώρες αργότερα. Και δύο μέρες μετά πετάει ο Μακάριος από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, και περίπου 3:30 με 4 παρατέταρτο, 19 Ιουλίου του 1974, ώρα Νέας Υόρκης, αρχινάει η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, πάλι 4:15 ώρα Νέας Υόρκης, συν 8 ώρες, 12:15 ώρα Νότιας Τουρκίας, παράλληλα απέναντι από την Κύπρο. Αρχινάει την ομιλία του ο Μακάριος γύρω στις 4 η ώρα Νέα Υόρκης εδώ, μετά μεσημβρίας, 12 μεσάνυχτα, 19:20 ώρα Τουρκίας. Την ίδια στιγμή τα τουρκικά πλοία άρχισαν να πλέουν προς την Κύπρο. Τη στιγμή που άρχισε την ομιλία του ο Μακάριος, και ο Μακάριος τι είπε?
1: Καλούσε.
0: Καλό τις εγκύτριες δυνάμεις, ήταν τρεις.
1: Ναι.
0: Ελλάς, Τουρκία, Αγγλία. Έτσι κάλεσε την Αγγλία και την Τουρκία, καλό τις εγκύτριες δυνάμεις να διώξουν τον εισβολέα Έλληνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα έχουμε όλα αυτά, και μαγνητοφώνηση, το έχει δείξει ο Αγγελάτος πολλές φορές.
1: Πάρα πολλές φορές, ναι.
0: Και το κείμενο το επίσημο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχω, το οποίο δείξαμε και στον αέρα.
1: Πες μου καιρό τώρα όμως.
0: Δηλαδή την ίδια στιγμή που άρχισε να μιλάει ο Μακάριος, άρχισε τα τουρκικά πλοία να πλέον.
1: Αλλά πες μου Γιώργο κάτι, και σου είναι παρόν και εσύ σε αυτή την εκπομπή μαζί με τη Φανούλα Αργυρού και εγώ, που παρουσιάσαμε ένα έγγραφο στον αέρα. Αυτό το έγγραφο ήταν από τα αρχεία του Φόρτ, εντάξει, στη βιβλιοθήκη του Φόρτ.
0: Από τη βιβλιοθήκη του Φόρτ.
1: Λοιπόν, και ο Κίσιγκερ τότε ζητούσε πρωτού την εισβολή από την Αγγλία, διότι ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών ειδοποίησε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, που τυχαίνει να ήταν τότε ο Κίσιγκερ, και του λέει θα κάνει επίθεση η Τουρκία και θα κάνει εισβολή στην Κύπρο. Και ο Κίσιγκερ τι είπε στον Άγγλο τότε, υπάρχουν τα γραφόμενα. Τι είπε ακριβώς, Γιώργο?
0: Μην τολμάτε.
1: Μην τολμάτε να το κάνετε αυτό. Οι Έλληνες είναι σύμμαχοί μας.
0: Ναι.
1: Εγώ εκεί βασίζομαι, κυρίες και κύριοι.
0: Εισβολή, στην πρώτη εισβολή, πρόεδρος ήταν ακόμα ο Νίξον. Αλλά ο Νίξον είχε πολλά στο κεφάλι του με το θέμα Watergate.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά την εισβολή κάλεσε ο Νίξον τον Κίσιγκερ. Τα έχουμε όλα τα έγγραφα. Πώς πάνε οι φίλοι μας οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: How are our friends the Greeks? Λοιπόν, και τον απάντησε ο Κίσιγκερ, αυτό γίνεται. Στη δεύτερη εισβολή, πρόεδρος ήταν ο Φόρτ. Δεύτερη εισβολή, 13 Αυγούστου, πρόεδρος ήταν ο Φόρντ, είχε παραιτηθεί ο Κίσιγκερ λόγω Watergate.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εάν ακόμα υπήρχε ο Νίξον, δεν θα υπήρχε δεύτερη εισβολή. Και βεβαίως θα φεύγαν οι Τούρκοι που είχαν κατασταθεί εκεί στην πρώτη εισβολή. Αλλά άλλαξε το καθεστώς εδώ και βεβαίως ο Φόρντ ήταν πράγμα να ξέρετε. Το 72 στις εκλογές κέρδισαν 49 από τις 50, από τις 50 πολιτείες ο Νίξον και ο Αναγνωστόπουλος. Τη μόνη πολιτεία που δεν κέρδισαν και κέρδισε ο Μαγκάβρεν ήταν εδώ, είμαστε ακούς έτσι.
1: Liberals.
0: Το 72.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουμε πρόεδρο 72, τέλος 72, αρχές 73 ας πούμε, πρόεδρο Νίξον, αντιπρόεδρο Αναγνωστόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παραιτείται ο Νίξον, συγγνώμη, παραιτείται ο Αναγνωστόπουλος πριν την παραίτηση Νίξον λόγω κάτι θέματα με την εφορία.
1: 10.000 δολάρια donations. Ψέματα.
0: Λοιπόν, γίνεται αντιπρόεδρος ο Φόρντ και έχουμε τώρα πρόεδρο Νίξον, αντιπρόεδρο Φόρντ. Παραιτείται ο Νίξον Ιούλιο-Αύγουστο του 1974, έχουμε τώρα πρόεδρο Φόρντ και βάσει τον Νέλσον Ροκφέλλερ αντιπρόεδρο. Και μετά μέχρι τις εκλογές του τέλος του 1976, τον Νοέμβριο του 1976, δηλαδή δύο και χρόνια, είχαμε πρόεδρο Φόρντ και αντιπρόεδρο Ροκφέλλερ που κανείς Αμερικανός δεν είχε ψηφίσει, το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Άστα, yes.
0: Και σας ρωτάω τώρα, όταν βάζουν μετά πρόεδρο, αντιπρόεδρο Ροκφέλλερ, τι περιμένετε, τι εντολές περιμένετε να δώσουν τον Κίσιγκερ αυτοί οι τύποι?
1: Βέβαια.
0: Ροκφέλλερ μιλάμε. Το οποίο της οικογένειας το οικόπεδο δόθηκε στα Ηνωμένα Έθνη να χτίσουν εκείνο το κτίριο στη Νέα Υόρκη. Ήταν οικόπεδο το Ροκφέλλερ αυτό. Το δόρισαν στα Ηνωμένα Έθνη για να δημιουργηθεί αυτό το απάνθρωπο θηρίο που λέγεται Ηνωμένα Έθνη, που είναι αντίον την ανθρωπότητα.
1: Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές.
0: Λοιπόν, έτσι, αυτά είναι για τον Κίσιγκερ.
1: Πάμε στο τηλέφωνο.
0: Οι κομμουνιστές, ναι, βγάλαν τη βλάμα για τον Κίσιγκερ. Εμείς, ναι, δεν μασάμε.
1: Ναι.
2: Γιώργο.
0: Τώρα θέλω να απαντήσω. Η Μαρία,
1: έλα το, έλα το.
0: Κύριε Γιαντουρίδη, πώς βλέπετε την άνοδο της ισλαμικής δεξιάς? Ευχαριστώ, Μαρία. Μπορώ να πω ότι η ισλαμική δεξιά μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνη από αυτά που βλέπουμε τώρα. Ναι, είναι εναντίον την woke agenda, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά βασίζεται πάρα πολύ στο νόμο Σαρία, βασίζεται πάρα πολύ στα ισλαμικά πιστεύω. Και τα ισλαμικά πιστεύω είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Ναι, έχουμε κάποια κοινά μαζί τους. Είμαστε εναντίον την woke agenda. Αλλά πώς θα χειριστούν αυτοί την ιδεολογία τους και πώς χειριζόμαστε εμείς την δική μας ιδεολογία είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επίσης, ο Παντελής γράφει, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει το χάος, Γιαλντουρίδη, η αριστερή είναι όργανά τους. Δεν διαφωνώ, Παντελή. Εγώ ανάφερα τους αριστερούς. Ναι, νέα τάξη πραγμάτων και ο Τραμπ είναι εναντίον αυτής της νέα τάξης πραγμάτων. Και ο Μάνος τελικά γράφει, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς έκανε δώρο φανέλα Μούντιαλ με νούμερο 47 με το όνομα Τραμπ. Έκανε λάθος. Έπρεπε να βάλει το γερμανικό όνομα Τραμπ. Γιατί του πατέρα του η πλευρά, ο προπαπούς του Τραμπ, Τραμπφ λεγότανε, D-R-U-M-P-F, F στο τέλος, και όταν πήγε στο Καναδά, ο παππούς του Τραμπ, όταν πήγε στον Καναδά, το άλλαξε σε Τραμπ.
1: Ωραία.
0: Να είναι λίγο πιο
1: να πάμε, Γιώργο, έχω πολλές γραμμές και περιμένουμε.
0: Έπρεπε να βάζει το γερμανικό όνομα, αυτό πάνω από.
1: Ναι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ.
2: Έλα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Εν συντομία, Γιώργο, μόνο, γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές και περιμένουμε.
2: Θέλω να σε πάω, Γιώργο, μ' ακούς?
1: Σε ακούει.
0: Πολύ καλά.
2: Γιατί δεν πας στην ιστορία, όταν ήρθαν οι Εγγλέζοι, οι Νορβηγοί, οι αυτοί εδώ στην Αμερική,
3: Και όταν γινόταν ο πόλεμος, αυτός με τα γαϊδούρια που γέμιζε τα γαϊδούρια όπλα, τα έδωνε στους άσπρους και μετά τα άλλα γαϊδούρια τα γέμιζε όπλα και τα πήγαινε στους Ινδιάνους. Δηλαδή βάλαν τους Ινδιάνους και τους άσπρους και σκοτωνόντουσαν. Έτσι ακριβώς είναι και ο πρώτος πόλεμος και ο δεύτερος πόλεμος και τώρα ο τρίτος, έτσι γίνεται. Αυτοί που δίνουν τα όπλα, αυτοί έχουν τα δίσε, τα τρίλιο. Τώρα, για να βρεις αυτούς, ψάξε να τους βρεις. Είναι στην Αμερική, είναι στον Κάναδα, είναι στην Αγγλία. Δεν λέω για τους Εβραίους. Δεν ξέρω αυτός με τα γαϊδούρια αν ήταν Εβραίος.
0: Κοίτα, κάνε μια κράτα να απαντήσω. Λοιπόν, όταν ο Τραμπ είχε πει τον βασιλιά Κάρολο εδώ για πλάκα, αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς θα μιλούσατε όλοι γερμανικά. Ο Κάρολος απάντησε, αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς θα μιλούσατε όλοι γαλλικά. Τι εννοούσε ο Κάρολος? Ήτανε πορυβόητος French Indian War. Δηλαδή ήτανε λίγο περίπου 20 χρόνια πριν την Αμερικανική Επανάσταση, 1756 κάπου εκεί ήτανε. Λοιπόν, ήταν οι Γάλλοι και οι Ινδιάνοι. Λοιπόν, οι Εγγλέζοι βεβαίως προστάτευσαν τις αποικίες τους εδώ από τους Γάλλους. Αυτό εννοούσε ο Κάρλος, αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλούσατε όλες εσείς γαλλικά. Αλλά πάμε λίγο πιο πριν. Οι Εγγλέζοι ήταν οι τελευταίοι εδώ στην Αμερικανική Ήπειρο, στη Βόρεια Αμερική που λέμε. Πρώτα είχαν φτάσει κάτω οι Conquistadors, οι Ισπανοί, στη Νότια Αμερική. Ναι. Ήταν οι Πορτογάλοι. Βραζιλία μιλάει πορτογαλικά. Ναι. Είχαν έρθει οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι ήταν στο Καναδά. Είχαν έρθει οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί πάλι στη Φλόριδα, Μεξικό.
3: Οι Ισπανοί έχουν πιάσει όλη την Αμερική.
0: Οι Εγγλέζοι ήταν οι τελευταίοι. Οι Εγγλέζοι φτάσανε το 1619 στο Jamestown της Βιρτζίνιας για μια εμπορική αποικία, γιατί ο λόγος που είχαν έρθει οι Εγγλέζοι ήταν το εμπόριο. Δηλαδή χάνουμε χρήμα, είπαν οι Εγγλέζοι. Όλοι είναι εκεί εκτός εμάς.
3: Χάνουν οι Εγγλέζοι χρήμα για οι τράπεζες.
0: Ναι. Για τα δύο, εννοείται. Για τα δύο. Ένα χρόνο αργότερα στείλανε το καράβι Εγγλέζοι, το Mayflower, να πάει πού? Στο Jamestown. Το Mayflower όμως σε μια τρικυμία έχασε το δρόμο του, ας το πούμε έτσι, και κατέληξε εδώ στο Plymouth της Μασαχουσέτης. Το ονόμασαν Plymouth όταν φτάσανε εδώ. Λοιπόν, ο προορισμός του ήταν Jamestown, στην πρώτη αποικία των Εγγλέζων. Ναι. Εμπορική αποικία. Έτσι είχαμε εδώ τη δεύτερη εμπορική αποικία, το Plymouth. Αλλά ήταν οι Εγγλέζοι οι τελευταίοι να φτάσουν εδώ. Τώρα, όσον αφορά για το γαϊδούρι και τα λεφτά που λες, εννοείς εσύ, αυτοί εδώ δίνανε όπλα και στις δύο πλευρές να σκοτώσουν ένας τον άλλον. Αυτό εννοείς?
3: Ναι, αυτό δεν γίνεται στο Ισραήλ και στο Ιράκ?
0: Δεν θα έλεγα είναι ακριβώς έτσι. Όταν λες στο Ισραήλ, τι εννοείς?
3: Ποιοι δίνουν τα όπλα στο Ισραήλ?
0: Οι Αμερικανοί.
3: Οι Αμερικανοί τα δίνουν για οι τραπέζες.
0: Όχι.
3: Γιώργο.
0: Για ακρίβεια, ο Αμερικανός φορολογούμενος τα δίνει. Το Ισραήλ παίρνει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε στρατιωτική βοήθεια. Ο Αμερικανός φορολογούμενος τα δίνει.
3: Γιώργο.
0: Όχι οι τραπέζες.
3: Θέλεις να σου πω τι θα γίνει? Από εδώ και πέρα θα βλέπεις αμερικάνικα πολεμικά καράβια να καίγονται, από εδώ και πέρα θα βλέπεις αμερικάνικα αεροπλάνα θα πηγαίνουν στον αέρα. Εντάξει.
0: Δεν το βλέπω αυτό.
3: Λοιπόν, το 30 θα το δούμε όλοι. Όλοι θα δούμε την κόλαση. Και εσύ και ο Άγγελος.
0: Μείνησε Κασάνδρα. Εντάξει. Η κόλαση για τους άπιστους θα είναι Δευτέρα Παρουσία. Όπως έγραφε ο Ιωάννης, στην Τίνο, στην Αποκάλυψη.
3: Γιώργο, Γιώργο, το ξέρεις ότι οι Πέρσες είναι Έλληνες και ήταν μέχρι στην Ινδία. Κάνανε business με την Ινδία.
0: Όχι, δεν, οι, το ξέρεις... οι Πέρσες δεν είναι Έλληνες. Όταν έφτασε ο Αλέξανδρος στη Βακτηριανή, εντάξει,
3: παντρεύτηκε
0: είδε και οι Έλληνες. Άλλο Βακτηριανή, άλλο Περσίπολη. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος είδε Έλληνες στη Βακτηριανή, εξαφιάστηκε. Είπε, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν,
3: έφτασε
0: ο Αλέξανδρος στη Βακτηριανή, εντάξει,
3: ναι, παντρεύτηκε
0: είδε
3: και
0: οι Έλληνες. Άλλο Βακτηριανή, άλλο Περσίπολη. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος είδε Έλληνες στη Βακτηριανή, εξαφιάστηκε.

0: στην Περσία.
1: Δεν θα έλεγα είναι δίπλα στην Περσία. Είμαστε στην
0: Παπιθάλασσα. Μάλιστα είναι μέχρι το Αφγάνισταν.
1: Ναι, αλλά δεν θα έλεγα υπέρ στην Έλληνες. Είναι ένα διαφορετικό φύλλο υπέρ.
2: Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη γραμμή. Είπαμε σύντομα, αλλά καθυστερούμε τις γραμμές.
0: Οι Ρωμαίοι ήταν Έλληνες. Οι Ρωμαίοι δεν ήταν Έλληνες.
1: Ποιοι?
0: Οι Ρωμαίοι.
1: Οι Ρωμαίοι δεν θα έλεγα ήταν Έλληνες. Το θέμα των Ρωμαίων είναι λίγο
0: αφού λιγόταν Έλληνες.
1: Όχι, όχι. Αυτοί.
0: Και μετά, αυτοί, και μετά για να τους αλλάξουμε.
1: Έλληνες, φυλές,
0: δεν θα λέγεστε. Θέλουμε να λέγεστε ότι είσαι Ρωμαίοι, όχι Έλληνες.
1: Άλλο αυτό.
0: Και μετά πού πήγανε.
1: Όχι, ο Αενέας έφυγε από την Τρία. Εντάξει, ήταν Τρόας ο Αενέας. Έφυγε από την Τρία και ανακάλυψε τη Ρώμη. Αργότερα, μιλάμε τώρα 1300 π.Χ. μετά την Ιλιάδα. Λοιπόν, έτσι, αργότερα, 1000 χρόνια αργότερα, κατέβηκαν γερμανικές φυλές από πάνω από την Ευρώπη
0: και νορβικές, και νορβικές και κάναν ναι, πόλεμο στους Έλληνες.
1: Έτσι, οι ναι. Ρωμαίοι που γνωρίζουν ως Ρωμαίοι, εντάξει, μπορεί να υιοθέτησαν αυτές τις γερμανικές φυλές το 12ο, αλλά γερμανικές φυλές ήτανε. Δεν ήταν
0: Ιταλοί. Γερμανο.
2: Γιατί είναι πολλή ώρα μεγάλη από το Σιάτο. Γιώργο, έχω πάρα πολλές γραμμές και περιμένω. Λοιπόν, ευχαριστώ τον ακροατή μας. Ευχαριστώ τον ακροατή μας. Σου είπα ένα λεπτό το πολύ.
1: Θέτει καλά θέματα ο Κώστας και χαίρομαι όταν παίρνει τηλέφωνο. Δεν συμφωνώ μαζί του πάντα, αλλά όχι, θέλει καλά θέματα. Δεν ενδιαφέρον και το κρατήριο.
2: Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά. Δεν θέλω να σου πω ένα νέο.
2: Τι άλλο ακούσω?
3: Θυμάσαι
1: καλά, το Μπάτα. Καλά, ρε Κρίση, εγώ Βοστόνη και εσύ Βοστόνη. Πού θα σε βγάλω να φάμε?
3: Κανένα μέρα, θέλεις, εντάξει.
2: Για να ακούσω τον
1: νέο. Πάρε τηλεφώνα και λάτω και δώσω το κινητό σου.
2: Για να ακούσω τον νέο. Για να ακούσω τον
3: νέο. Έχω ένα νέο να σου πω, θυμάσαι τον Πάτερ Γκάτσια. Γατσία, όπως λέγεται.
2: Ναι, ναι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι,
3: μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, εντάξει, ξέρεις ότι έχει χάσει τα λεφτά του με το bitcoin και αυτά,
2: έχει πέσει διπλάσιο πολύ τώρα, τι να κάνουμε.
3: Ναι, το κανάλι του έχει δεν κάνει εκπομπές.
2: Μια φορά
3: θα. Αλλά ξέρεις τι έμαθα μου σήμερα.
2: Ότι η Καριστιανού θα του δώσει δάνειο.
1: Άστιγα σε άλλο τώρα.
3: Μπαίνει στο κόμμα τη Καριστιανού. Έχει
2: γραφτεί. Είπα, η Καριστιανού θα του δώσει δάνειο, λέει.
3: Το έμαθα, είναι εξαιρετικό να το βγάλει αυτό ένα μια μέρα. Τον, είναι πύραρχος αυτός του πολεμικού ναυτικού. Έχει κάνει κόμμα, είναι το κόμμα του. Πώς το λένε, Κίνημα 21.
2: Με το ζώο υπερθεί. Όχι, αυτό τι λέει, πω.
3: Αυτό εδώ, άμα τον ακούσει, βγάλει τον μια μέρα να μάθει. Αυτό το λέει. Έχει τρελαθεί αυτό με την Καριστιανού.
2: Αυτό να δει. Εδώ να δει πράγμα που ρίχνει. Αν νομίζω ότι εγώ ρίχνω πράγμα την Καριστιανού, αυτό να δει τι ρίχνει για την Καριστιανού. Μου το έχουν πει πάρα πολλοί ακροατές, θα τον ευγάλω, θα έρθει κάποια στιγμή, θα τον ευγάλω στον αέρα.
3: Είναι πολύ ωραίος αυτός, δηλαδή τα λέει εκεί μας.
2: Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι τα οποία, όπως και η Λατινοπούλου σήμερα τα επιχείμα. Τα έχει
3: χείμα. Ναι, αλλά η Λατινοπούλου όμως, φίλε, η Λατινοπούλου, ξέρεις τι έλεγε. Υπάρχουν βίντεο με τη Λατινοπούλου που έλεγε να φέρουμε μετανάστες Ινδούς. Όχι Πακιστανούς, αλλά Ινδούς.
2: Έτσι έλεγε.
3: Βέβαια, βάλω το για να
2: δει.
3: Η Λατινοπούλου έλεγε για τα εμβόλια, ψάχνει το Facebook. Στο Facebook υπάρχουν. Βεβαίως, αυτά στο Facebook υπάρχουν μέσα στο Facebook. Εκεί μένουν. Ό,τι λέει δεν δίνεται.
2: Στείλε μου το βίντεο να το βάλω στον αέρα. Με
1: γενικά. Περίπου 2-3 εβδομάδες πρέπει να φέρουμε Ινδούς στην Ελλάδα.
2: Όλοι θέλουν μανία να φέρουν Ινδούς.
3: Ναι, όλοι θέλουν να φέρουν. Αιγύπτιους, Ινδούς, Πακιστανούς. Έχουμε λέει πρόβλημα με κάποιες γύρες.
2: Το Chris περίμενε. Ένας μου γράφει εδώ πέρα, Γιώργο. Γιατί λέει το κανάλι Alert έκλεισε όλα τα comments?
1: Δεν είχε ποτέ comments το Alert. Γιατί άλλοι βιώνουν και βρίζουν. Καλά κάνει.
2: Δεν είναι αγγελάτος.
1: Δεν είναι αγγελάτος.
2: Που μας βρίζουν όλους.
1: Όχι, γιατί όχι, βλέπουμε αργότερα τα comments. Όχι το chat. Τα comments μετά τις εκπομπές του Αγγελάτου την επόμενη μέρα, δύο μέρες αργότερα. Βρίζουν εκεί τον Αγγελάτο και ο Αγγελάτος τα αφήνει. Εκεί πέρα δεν τα σβήνει. Τελευταία γνώμη.
2: Εγώ τους λέω, τους αγαπάμε εμείς, Γιώργο, εμείς τους αγαπάμε όλους.
1: Το alert καλά κάνει, γιατί είναι άλλοι, γιατί το alert είναι πολύ κόντρα με το Μητσοτάκη.
2: Εντάξει,
1: θα βγαίνει Μητσοτάκη εκεί πέρα και τον
3: και πάρε τηλέφωνο μια μέρα και τον Πάτερ Γκατσία να το βγάλει στην εκπομπή, να σου πει γιατί μπαίνει στο κόμμα.

0: της Χριστιανού, τι θέλει ο αυτός. Τι την ελίκια τον έριξε σήμερα αυτός ο Ζώης Μπεκλής, τι τον έλεγε να πει να δεις.
1: Ποιος αυτός ο Ζώης Μπεκλής?
0: Αυτός το κίνημα 21.
1: Α, ο, και τι
0: αυτός το καναλί.
1: Μπενελίκια έριχνε στον παπά τον Κατσία.
0: Ω, τι του έλεγε σήμερα, δηλαδή πριν από δύο ώρες, δηλαδή έχω τρελαθεί, δηλαδή λέω, πήγαινε άμα δεις Ζώης Μπεκλής, ήταν πλήρχος. Ήταν κατά των εμβολίων, τον κάνανε δικαστήριο, κέρδισε το δικαστήριο, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Μπεκλής είπες?
0: Μπεκλής, Μπεκλής.
1: Ο Μπεκλής. Για στείλε μου την εκπομπή αυτή να τον πάρω, να μάθουμε.
0: Εντάξει.
2: Γεια σου Κρίς, ο Γιούζε ρωτάει τελικά οι σχέσεις Ρωσίας και ΗΠΑ τώρα σε τι φάση και τι κλίμα βρίσκονται. Ο Τραμπ θα συνεχίσει να βοηθάει τον ΝΑΤΟ? Όχι. Ο Τραμπ είπε τώρα που τελειώνω με το Ιράν θέλω να τελειώσει το θέμα της Ουκρανίας. Και εκεί ο Τραμπ υποστηρίζει τις θέσεις της Ρωσίας όπου η Ανατολική Ουκρανία που είναι ρωσόφωνη πρέπει να ελέγχεται από τη Ρωσία. Είτε θα γίνει ρωσικό έδαφος όπως έγινε η Κρυμαία, είτε θα ελέγχεται από ρωσικές δυνάμεις σαν κάποια ουδέτερη ζώνη.
1: Κατάλαβα. Πάμε στο τηλέφωνο.
2: Πάντως ο Τραμπ υποστηρίζει ο Ρώσος να ελέγχει την Ανατολική Ουκρανία.
1: Πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται.
3: Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
3: Αυτή είναι η ελεύθερη γνώμη.
1: Ωραία.
3: Μας κούρασαν.
1: Η κεφαλονίτησα είσαι εσύ.
3: Μας κούρασαν, μονόδρομο το πήρε. Τώρα στα γεράματα θα μας μάθει ιστορία ο κύριος.
1: Από το
3: καλά τα λέει, αλλά μας κούρασε.
1: Εντάξει, τώρα θα
3: ξεκουράσει. Αυτή δεν είναι ελεύθερη γνώμη και μην παίρνετε την Καριστινού στο όνομα στο στόμα σας, γιατί η Καριστινού αξιοπρεπής κυρία και ούτε κομμουνίστρα είναι. Αυτοί όπως το λένε είναι που ζηλεύουν.
1: Είπε, θα ανοίξω, άκουσε με κυρία μου, είπε, η Καρισιανού λέει, ανοιχτά, ο Τσίπρας είπε, το Αιγαίο δεν έχει σύνορα. Η Καρισιανού λέει, ποιο Αιγαίο δεν έχει σύνορα, η Ελλάδα δεν έχει, με έκλεισε στη γραμμή, πάει κριτικιά. Ακούς κριτικέ, τι λέει η κριτικιά, η φίλη Ελλάδα σου, το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, η Ελλάδα δεν έχει σύνορα, ανοιχτές όλες οι πόρτες. Λέει Καρισιανού, ανοιχτές όλες οι πόρτες να μπουν οι Ινδοί, μαύροι, Κινέζοι και από την Αιθιοπία. Εχθές γνώρισα ένα κοριτσάκι, πολύ όμορφο κοριτσάκι, μαυράκι ήτανε, Γιώργο, και ήρθε να με χαιρετήσει το κορίτσι. Τι να σου πω, ήρθε να με χαιρετήσει και μου λέει, Άγγελε, και μου λέει ελληνικά, άπτωσε τα ελληνικά της. Μου λέει, Άγγελε, εγώ είμαι, λέει, από την Αιθιοπία, με Greek Orthodox, έτσι ακριβώς είμαι Ελληνίδα, Ορθόδοξη. Αλλά μου αρέσουν οι εκπομπές σου και όλα τα παιδιά και οι φίλες μου βλέπουν τις εκπομπές σου. Και μάλιστα ήρθε εδώ πέρα στην Αμερική και είναι κάπου 23-24 χρόνια το κορίτσι αυτό με τις φρενάδες της και σπουδάζει για νοσοκόμα. Τους ευχήθηκα τα πάντα. Μου λέει συνέχισε, μου λέει και μου αρέσει που βάζεις κάθε τόσο και εμάς από την Αφρική στην τηλεόρασή σου και παρουσιάζεις που μιλάμε ελληνικά. Έτσι αγαπάμε όλους εμείς τους ακροατές μας. Τώρα για την Καρισιανού. Αυτή θέλει να φέρει Τούρκους μέσα. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Μπορεί να μου πει η κυρία Καρισιανού, κυρία Καρισιανού, με βλέπεις πολύ καλά. Ό,τι θέλεις πες. Ένα πράγμα μας θα ξέρεις. Εδώ και ένα χρόνο και που σε είδα στα μάτια κατάλαβα ένα πράγμα. Ότι εσύ δεν πιστεύεις στον Έλληνα και ούτε πίστεψες ποτέ στον πόνο από τις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους. Διότι εσύ, κυρία Καρισιανού, δεν πόνεσες ποτέ για το κορίτσι σου. Διότι δεν είσαι Ελληνίδα Ορθόδοξη Χριστιανή. Κυρία Καρισιανού, πού πήγες τα 200.000 δολάρια? Μπορεί να μας πεις και τα υπόλοιπα. Πώς εξαφανιστήκανε? Εσύ ίδια μας τα είπες αυτά, ότι εξαφανιστήκανε και πας να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου. Γιατί δεν μας λες που ποτέ θα πάρεις ούτε 3%, πίστεψέ με, γιατί αυτά που λες θα έχουμε ακούσει 1.000.000 φορές. Βγαίνεις και λες ότι θα περάσεις τσιπαρίσματα σε όλους τους Έλληνες μετασβίας. Θα σας βάλει εδώ πέρα τσιπάκια για να σας κοντρολάρουν για να μην γίνει, γιατί εσύ δεν θέλεις να γίνουν πλέον εκλογές στην Ελλάδα. Θέλει να γίνεις, λέει, η λεγόμενη βασίλισσα για την Ελλάδα forever. Και να μην υπάρχουν εκλογές. Πολλά έχεις κάνει εκεί κάτω που είσαι. Τέλος πάντων. Πάμε στα άλλη γραμμή, λέγεται.
2: Πάμε στο θέμα μας.
1: Πάμε στα άλλη γραμμή.
4: Στο θέμα.
1: Έλα, στα άλλη γραμμή.
4: Στο θέμα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εδώ Κρήτη.
1: Α, γεια σου Κρήτη μου, τι κάνεις.
4: Βασίλειο της Ελλάδος.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, θα φτιάξω την ιστορία να έρθει στα μέτρα των Ελλήνων. Όταν ο Αλέξανδρος Παντρεύς κυριοξάνει την απάτη, τουλάχιστον 5.000 Ελλήνες έκανε το παράδειγμα και παραδεχτήκανε τις τότες τις Ιρανέζες και οι Περσίδες. Η Ροξάνη έπαιξε jury game και ήθελε να καταλάβει την Ελλάδα με 2.000 άτομα να πάει να χτίσει παλάτι και να πάρει την Ευρώπη. Τότε ο Κάσανδρος, ο κριτικός στρατηγός που είχε αφήσει ο Αλέξανδρος να προστατεύει τη Μακεδονία, σκότωσε τη Ροξάνη και το γιο της τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Κώστας από το Σιάδο, ότι οι πιο πολλοί παίζες είναι Έλληνες, έχουν ελληνικό αίμα, είναι αλήθεια. Να το πιστέψετε, ναι, είναι αλήθεια. Γιατί τουλάχιστον 5.000 Έλληνες στρατιώτες τότε του Αλεξάνδρου πατριστήκανε Περσίδες. Αυτό θέλαμε να πω. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν,
2: εγώ άκουσε μου, όταν μίλησε ο Κώστας, αυτό που κατάλαβα εγώ ήταν όταν έφτασε ο Αλέξανδρος εκεί, οι Πέρσες ήταν ήδη ελληνικό φύλο. Εκεί διαφώνησα. Δεν ήταν οι Πέρσες τότε ελληνικό φύλο. Τώρα ο Αντώνης μίλησε για την Ροξάνη και βεβαίως 5.000 άλλοι στρατιώτες που παντρεύτηκαν Πέρσες και βεβαίως κάνανε παιδιά. Αλλά πάλι, οι γυναίκες δεν ήταν Ελληνίδες. Οι άνδρες ήταν Έλληνες. Έτσι, όταν δούμε βιολογικά, ένας άνδρας Έλληνας, για παράδειγμα, παντρεύεται μια γυναίκα Ιρανέζα Περσίδα, όπως θέλετε πέστε το, εντάξει, τι παντρεύτηκε. Κάνε παιδί. Αυτό το παιδί είναι μισό Έλληνας, μισό Πέρσης. Αλλά αυτό το παιδί μετά, εάν μείνει στην Περσία και παντρευτεί είτε Πέρση ή Περσίδα, Πέρσα όπως λέγεται, μετά το επόμενο παιδί είναι 25% Έλληνας, 75% Πέρσης. Και πάμε λέγοντας, φτάνουμε 1% Έλληνας, 99% Πέρσης μετά από 20 γενιές. Αυτό είναι.
1: Mm-hmm.
2: Μπορεί να υπάρχει μία σταγόνα ελληνικό αίμα μέσα σε κάποιους από αυτούς, αλλά το υπόλοιπο είναι περσικό αίμα. Αυτό πάω να πω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πήγα στην νέα καταστάθηκα στην Ελλάδα μετά. Πάλι παντρεύτηκα Πέρσες. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτό πάω να πω. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, η ανεψιά μου, Άγγελε,
1: mm-hmm.
2: Όταν κατέβηκα Φλόριδα, που βρεθήκαμε, μετά είμαστε στο Σεντ Πίτερσμπουργκ, όπου ο βαπτιστικός μου, ανεψιός μου, πήρε βραβείο από το MacDill Air Force Base και η αδερφή του, ανεψιά μου, ο φίλος της, Άλαν, με λέει είμαι ένα 8ο Έλληνας. Και μετά με δείχνει, τρώγαμε εκείνο το βράδυ, και μετά με δείχνει ένα πιστοποιητικό βαπτίσεως από την Κεφαλονιά. Γιατί με λέει είμαι από την Ιθάκη. Και μετά το λέω, τι επώνυμο είχε ο προπαπούς σου, και με είπε ένα, δεν το ξέχασα τώρα, αλλά με άτος κατέληξε.
1: Κεφαλονίτης
2: είναι. Λέω, Κεφαλονιά είναι, λέω. Και μετά επικοινώνησε με τη μάνα του και με το κινητό του με έδειξε εκεί πέρα ένα πιστοποιητικό βαπτίσιο με το όνομα του παπά και τα λοιπά. Του λέω, Κεφαλονίτης είσαι, τον λέω. Ένα 8ο Κεφαλονίτης, ναι. Έλληνας με λέει είμαι. Ναι. Ένα 8ο. Έτσι πάνε αυτά. Μπορεί η μεικτή γάμη εδώ στην Αμερική, έχουμε έναν λεβέντη Έλληνα, ο οποίος παντρεύεται μια Αμερικανίδα. Εντάξει, αυτό λέγεται μεικτός γάμος. Μετά αυτοί κάνουν παιδάκια. Τα παιδάκια τους είναι στην Αμερική, άμα παντρευτούν πάλι Αμερικανούς και αυτά, μετά το δικό τους το παιδάκι είναι 1/4 Έλληνας. Εκεί τότε τα παιδάκια μετά είναι 1/8 Έλληνας. Έτσι πάνε αυτά.
5: Έχουμε ζωντανό παράδειγμα, Γιώργο.
2: Μια σταγόνα Έλληνας.
5: Γιώργο. Έχουμε ζωντανό παράδειγμα. In real time, όπως το βλέπεις, όπως γίνεται τώρα. ο αντιπρόεδρος, ο Τζέρι Βάνς, χριστιανός, έχει παντρευτεί τη Χίντου, την Ινδιάνα από τις Ινδίες.
2: Ναι.
5: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε από εκεί πώς εξελίσσεται το DNA.
2: Εντάξει, έχουν τα παιδάκια τους αυτοί. Τα παιδάκια είναι μισό Αμερικανάκια, μισό Ινδί.
5: Ναι, σε αυτό έχουμε ζωντανό παράδειγμα για να παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσεται.
2: Έχουμε, παντού έχουμε Έλληνες και Ελληνίδες, τα παιδιά δηλαδή που παντρεύτηκαν σε μεικτούς γάμους. Παντού το έχουμε αυτό. Είναι, είναι μια ιστορία, εντάξει, της αφομοίωσης, και το έχουμε κάνει, αν και όταν κάναμε εκπομπές μαζί τη δεκαετία του 90 στο ραδιόφωνο, όταν πρωτογνωριστήκαμε, εντάξει, θυμάμαι είχα κάνει κάποιες εκπομπές για την αφομοίωση. Μιλάμε τώρα το 93-94.
1: Ναι.
2: Πριν 30 χρόνια. Και ένας λόγος της αφομοίωσης, εντάξει, όταν αμερικανοποιείται ο ομογενής,
1: yes,
2: ένας λόγος της αφομοίωσης ήταν η μεικτή γάμη.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι που ζούμε.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο να δούμε τον αντιπρόεδρο Βάνς.
1: Εμείς
2: οι ίδιοι.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ τον ακροατή μας. Πάμε στα τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
6: Εδώ πάλι Κρήτη.
1: Ναι.
6: Ο Γιώργος Ιγητής, το είπα, ότι έχουν ελληνικό αίμα. Και ακόμα σήμερα οι Περσίδες λένε στα παιδιά τους, κάσε καλά γιατί θα έρθει να σε πάρει ο Αλέξανδρος. Ακόμα και σήμερα, να το διαπιστώσω αυτό που σου λέω, ακόμα και σήμερα οφειλείς τα παιδιά τους με τον Αλέξανδρο.
2: Ναι.
6: Είπα ότι έχουν ελληνικό αίμα, δεν είπα ότι είναι Έλληνες.
2: Οι Αντώνοι, ναι, οι μόνοι που ξεχωρίζουν είναι στα βουνά του Αφγανιστάν,
6: ναι,
2: σουάτ, οι Καλάς.
6: Ναι, οι Καλάς έχουν ακόμα τα εγκλήματα του Αλεξάνδρου. Έχουν, ναι, ασπίδες,
2: είναι,
6: και σπαθιά.
2: Είναι υπερήφανοι που είναι, ναι, απόγονοι των στρατιωτών,
6: ναι,
2: του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι Καλάς. Μπλε μάτια, εντάξει, κάποια ξανθιά και τα λοιπά, και το... Και το ελληνικό κράτος δεν τους προστατεύει, γιατί πάνε οι Αφγανοί πάνω στα βουνά, απαγάγουν τα κορίτσια τους και τα κάνουν πόρνες.
6: Α, μπράβο.
1: Πα, πα, πα.
6: Πριν από 10 χρόνια είχαν πει ότι εμείς είμαστε, το αίμα μας είναι ελληνικό. Έχουμε ακόμα σπίδες και μαχαίρια των αρχαίων Ελλήνων, του Αλεξάνδρου.
1: Μάλιστα. Σωστός.
6: Σωστό, λοιπόν. Ωραία εκπομπή, για χαρά.
1: Έγινε, για χαρά. Πάμε τώρα στην Ελλάδα στο γιατρό. Γιατρέ, πού είσαι?
2: Πού είσαι, γιατρέ?
1: Έλα, γιατρέ. Γιατρέ.
2: Δεν ακούω.
7: Ακούτε, καλησπέρα.
1: Έλα, σε ακούμε, γιατρέ. Λέγε, τι γίνεσαι, είσαι καλά?
7: Καλά. Ήθελα να πω στον κύριο Γιαλτούριδη καλησπέρα καταρχάς και στο φίλο τον Τιές. Ήθελα να πω ότι οι Πέρσες είναι κατά 25% Έλληνες. Άμα μπείτε και τεχνητή νοημοσύνη, λέει ότι έχουν 25% γενεολογικό δέντρο από Ευρώπη. Άρα δεν είναι Σάξονες, Γερμανοί, δεν έχουν Σλάβοι, δεν είναι Σλάβοι, δεν είναι Γαλάτες, Έλληνες είναι. Γιατί κατάγονται από το Περσέα. Ο Περσέας ήταν από το Άργος. Αλλά είναι κατά 25% Έλληνες. Το 75% είναι μίξεις από φυλές εκεί πέρα. Αλλά έχουν ελληνικό DNA. Δεν είναι ότι δεν είναι Έλληνες. Επίσης εδώ αναφέρει και η νοημοσύνη μου, ακούτε.
2: Το AI που κοιτάω εγώ τώρα, άλλα λέγεται.
7: Greek mythology, the Persians are said to be the descendants of Perseus, a son of Greek hero, Perseus and Andromeda. The historian Herodotus recorded this legend as an ancient folk etymology led to connect the Persians and Greek, Persian people to Greek heroes and explain the origin of the Persian ethnonym.
1: Ωραία.
7: The mythological connection, λέει, the progenitor of this
1: his ancestors. Κάτι να μας τα πει μετά σε λίγο. Έγινε, γιατρέ μου.
7: Ναι, εντρέσκει την Ανδρομέδα Περσέους Χατσόν, name Περσέας.
1: Θα τα πούμε αύριο.
2: Ο όρος Περσία έρχεται έρχεται από την περιοχή Φαρς, γι' αυτό λέμε η γλώσσα που μιλάνε λέγεται Φαρσί, εντάξει, και το F μετά έγινε P. Καμία σχέση με τον Περσέα.
7: Η Περσέπολης λεγόταν, η πρωτεύουσα της Περσίας λεγόταν Περσέπολης.
2: Περσέπολη, αυτό είναι, ναι,
7: δηλαδή
2: αυτό
7: πόλη της Περσίας, ελληνικά ονόματα είχαν. Περσέπολης.
2: Μεγάλο
7: δεν λέγανε Δαρίος. Ξέρξης.
2: Λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν αυτό. Λόγω της ελληνιστικής. Λόγω της ελληνιστικής.
7: Ο Δαρίος δεν είναι ελληνικό όνομα. Ο Μαρδόνιος δεν είναι ελληνικό όνομα που ήταν στρατηγός των Περσών. Μαρδόνιος. Ελληνικά
2: εμείς
7: ονόματα.
2: Ονομάσαμε την πόλη Περσίπολη. Ελληνιστική περίοδο. Οι Πέρσες είναι από την περιοχή Φάρς, το οποίο έγινε, και γι' αυτό μιλάνε Φαρσί, και έγινε μετά το Φάρς, έγινε Πάρς Περσία.
1: Ρε, λοιπόν, πράγματα. Πρέπει να φεύγω, γιατρέ, γεια σου, καλό βράδυ.
2: Γεια σου, γιατρέ, τα λέμε αυτά
1: λίγο. Μια τελευταία γραμμή, μισό λεπτό, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Πάει, άστε αυτή η γραμμή, κλείνουν την εκπομπή μας. Γιώργακη, θα τα πούμε κάποια στιγμή πάλι, σύντομα.
2: Έγινε, παιδιά.
1: Καλό βράδυ να έχει.
2: Έγινε, παιδιά.
1: Και θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Κυρίες και κύριοι, αύριο δεν θα έχω εκπομπή, γιατί θα είμαι με τα παιδιά εδώ στο Lakeland. Θα πάω αύριο, θα είμαι εκεί αύριο. Πρέπει να είμαι εκεί για διάφορες business, για να πολεμήσω και να φέρω κάποιες ειδήσεις στους φίλους μας, δεν θα πω ονόματα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ισχυροί και είναι μαζί μου στον αγώνα εναντίον του Hollywood. Δεν μπορούν να μας αλλάξουν την ιστορία. Ο Οδυσσέας ήταν Έλληνας και όχι από την Αφρική. Και η ωραία Ελένη ήταν μια πανέμορφη Ελληνίδα, φανταστικό κορίτσι, και όχι αυτοί που μας παρουσιάζουν μια Αφρικάνα χοντρή χωρίς δόντια και με κάτι που συνουσαντή και τέτοια πράγματα, και να την παρουσιάζουν στην ταινία τους. Επίσης θα σταματήσουμε την κίνηση που γίνεται εναντίον της Ελλάδος, ότι η Αφροδίτη δεν ήταν ποτέ Ελληνίδα και ήταν και αυτή μαύρη. Όπως τώρα έχουν βάλει μπροστά να πούνε ότι όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, η θεά Αθηνά και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν όλοι μαύροι. Άντε να βρούμε άκρη. Αύριο θα είμαι κάτω στο Lakeland, δεν θα έχω εκπομπή. Την Πέμπτη θα είμαι κανονικά εδώ στον αέρα. Α, προλάβω να γυρίσαμε μια μισή μέρα κάτω. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Την αγάπη μου σε όλους σας, και όπως βλέπετε στα comments, ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί που διαφωνούν μαζί. Δεν με ενδιαφέρει να σας πω κάτι αν διαφωνείτε μαζί μου. Ένα πράγμα όμως. Διαφωνείτε ή δεν διαφωνείτε ή συμφωνείτε μαζί μου, κάνετε like την εκπομπή και να τη στείλετε στους φίλους σας. Πρέπει να ακούγονται και οι δικές σας οι φωνές και τα comments που γράφετε κάτω στην εκπομπή αυτή. Να φέρουμε το φως και την αλήθεια ότι θα πρέπει η Ελλάδα να ξαναζωντανέψει. Καλό βράδυ σε όλους. Η ώρα είναι 2 λεπτά πρωτού τις 7. Πάω για μπανάκια στο Κρήγορε Μπιτς. Άντε, γιατί δεν πήγα σήμερα. Ήμουν σε τάπο όλη μέρα σήμερα. Καλό βράδυ.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Μα κλαίει ακόμα η καρδιά μου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Όταν η φωτιά σ' αγγίζει

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Της νύχτας τα φιλιά.

0: έρωτα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Είναι ο 24ο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική. Τώρα και στο διαδίκτυο στο wpso.com. Συνεχίζουμε την εποχή μα με το τραγούδι. Αρρωστή.

Fontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Fontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Σε αυτή τη μάχη

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Πού τα λες αυτά?

Φωνή των Αγγινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Σε συνέχεια το τραγουδάκι Lay the Lay.

0: γιατί ήταν όλα ψέματα.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καχυμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ιφημιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρου. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Hello.

0: το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinera Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρίγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρίγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρίγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρίγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Ακούστε τώρα ένα σόλο που